0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

κύμα τρέχει το νερό, στο σώπατο στερνιάζει. Στο σώπατο στερνιάζει μια λεμονιά χωστή καρδιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Το ξέρω αυτό να το χωρώ. Και αυτή τη λάμψη τη στενή με στον καθρέφτη την έχω ξαναδεί. Γουστάρω ελεύθερη και πλούσια ζωή. Και χαιρετώ σας και φιλώ σας. Όντα μικρά χρωματιστά με στον καθρέφτη κλειδωμένα. Το ξέρω αυτό το βουητό. Μέσα από στρόγγυλες στοές και από πηγάδια σκεπασμένα. Μέσα από δάση μυστικά, προϊστορικά. Βαθιά στον πάγο φυλαγμένα. Έρχεται κατά πάνω μου

τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος. Τα πλήθη ουρλιάζουν στις κερκίδες. Νέφια, νταούλια, κρόταλα χτυπολογούν στο βάθος. Ανηφορίζουνε πομπές και μπαίνει ο μέγας τράγος, ο πρωταγωνιστής με ένα πριόνι. Φοράει τενεκεδένιο στέμα και ένα ζευγάρι παροπίδες. Ραντίζει με αίμα τις πέτρινες κερκίδες, κάνοντας το τοπίο να μεγαλώνει.

Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

Σ' αγάπησα πολύ, έρωτας είναι η ζωή. Σκιές που ταξιδεύουνε μέσα στο φως χορεύουν. Έκλαψα

0: στους 103,3.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

βασιλιάς των καναλιών και θεατής της ίδιας μου ζωής. Ο μέγας κατανα...

σαν βέλος στο μικρό σου σώμα οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγες στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαδεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πυλιγμένος με αριθμούς δίχως αναπνοή, από την ημέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεως. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απών. Είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγορών. Άγρυπνος παρατηρητής της ιστορίας των ξεχασμένων,

σε κόσμους ολύρων. Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη, λες και θα καταλάβουμε όσο νομίζαμε αυτονόητα. Όλοι

ακριβώς αποχωρούμε. Νέοι ταξιδιώτες μπαίνουν μέσα στην οδύκλη της συμφωνίας του κόσμου. Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ, παραμένουν αδιάστατοι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επιπλών ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: στο Παγκράτη.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Λατό FM στους 103,3.
8: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
9: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
8: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Άντε σένα να πάει το μυαλό σου. Διότι η Αντέλα είναι 60 χρονών. Θα μου πεις, δικά της είναι τα χρόνια, ό,τι θέλει τα κάνει. Βεβαίως. Και αυτή θέλει και βάφει κόκκινο το μαλλί, κατά κόκκινο, της φωτιάς. Και σου βαντίζει τα μούτρα της και φοράει και μια κλαδωτή ρόμπα πάνω από τα ξύγκια της. Έχει και ένα τοτού, ένα μυστήριο σκυλάκι που μοιάζει τόσο δά με ποντίκι και γελάνε τα ποντίκια. Για δες ρε ένα ποντίκι που παρασταίνει το σκυλί. Και ο τοτού άμα ανταμώσει ποντικό το βάζει στα πόδια και πάει να ανταμώσει την Αντέλα και κλαίει. Τον χαϊδεύει το λοιπόν η Αντέλα και του γλυκομιλάει.
1: Cosa c'è, cosa c'è figlio mio.
0: Κείνο τον καιρό τα καμπαρέ της Αθήνας φουλ. Και η Αντέλα ήρθε με ένα κοντράτο του μηνός. Είχε οικονομήσει και ένα ισπανικό όνομα, Estrellita de los Flores, τρίχες, Ναπολιτάνα, και μάλιστα από τη μεριά του λιμανιού. Τραγουδούσε όμως τα σουξέ του Χωσέ Παντίλα. Μοίραζε και βιολέτες τραγουδώντας. Η φωνή της ήταν ξύλινη, σαν τις πανιόλικες. Κάποιος φρόντισε και έκανε ανανέωση συμβολέου, αλλά κατέβηκε από το περοκές του μαύρο γάτο, στην υπόγα, δίπλα από την Ήβη, βέβαια. Τότε ήτανε που μπήκε στη ζωή της ο Πέτρος, μάλιστα, ψηλός, λιγνός και παρισάτος. Καλό παιδί, δηλαδή, θα μου πεις, έπινε κανά τσιγαριλίκι και έκανε αβάντα στις λέσχες. Κανείς δεν το πιστεύει, παντρευτήκανε. Ορθόδοξα και καθολικά παντρευτήκανε. Και η Αντέλα νόμιζε πως κονόμησε άντρα. Μπελά κονόμησε, διότι ο Πέτρος έκτακτος, αλλά ήτανε μισό χρόνο μέσα και μισό χρόνο έξω. Η Ναπολιτάνα ήτανε εντάξει. Του πάγαινε τσιγάρα και χαρτζιλίκι, κοίταζε να τον έχει με τα όπα όπα του. Βεβαίως εραστές. Πού θα τα βρει τα λεφτά μια γυναίκα μονάχη? Και επιτέλους το ξέρε και ο Πέτρος, με την άδεια του. Και όταν έβγαινε, κοίταζε μην της κάνει ζημιά επαγγελματικού περιεχομένου. Άλλο πελάτης και άλλο καψούρης. Καψούριδες δεν επέτρεπε. Α, όχι. Ήταν αυστηρός ο Πέτρος. Αυστηρός και φηματικός. Μάλιστα, φηματίκα τρελή. Στεναχωριόταν η Αντέλα μέχρι που πάει. Πέθανε ο άνθρωπός της και ανάσανε. Έκλαιγε όμως ιστερικά, Ναπολιτάνικα.
1: Τεζόρο μίο.
0: Οι χείρες όμως στεγνώνουνε πολύ εύκολα. Ξανακλαίνε άμα τους τα θυμίζεις. Η Αντέλα στέγνωσε 12 ώρες μετά την κηδεία.
1: Αντέσω.
0: Αντέσω, τι αντέσω. Καλύτερα. Δεν θα βάζε κισλάρα αγά στην κεφάλα της. Ήτανε κι όμορφη. Αούνα μπελέτσα. Και θερμή. Ναπολιτάνικο αίμα. Και προπαντός ξένη. Τότε η Αθήνα εκτιμούσε πολύ τις ξένες. Σώπαρε, ταλίδα. Αμάν. Η ζωή με τον Πέτρο. Πώς γράφουνε η ζωή με τον πατέρα. Η Αντέλα είχε βάλει μυαλό.
1: Μάι πιού.
0: Τι εννοείς ποτέ πια?
1: Αμόρε, μάι πιού.
0: Ποτέ δεν θα ξανά πιάνε γκόμενο. Μήτε σύζυγο, μόνη της. Να τα βάλει στην πάντα. Να κάνει σειρμαγιά. Κι η Νάπολη. Μπα, σάματι κοίτανε καλύτερα στην Νάπολη. Που λένε Σάντα Λουτσία και Μάρε Λούτσικα. Τρίχες. Στην Νάπολη είχε ένα αδερφό. Αν ζούσε και δεν τον είχε φάει η καμόρα, που θα τη στάπερνε και θα την έδερνε. Και μια μάνα, αν ζούσε, που θα κλεγότανε Μαντόνα και όλο θα γύρευε. Δήθεν για ευλαβικό καθολικό κερί. Στα αλήθεια, πήγαινε και τάπινε, σουρωμένη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τότε που ήτανε 15 χρονό, της προξένευε και φίλους. «Α, ντόνμα, ουν σινιόρε, ουν καλαντόμο, επάνκα μπαίνε».
1: «Λάσσα μη μάμα».
0: «Μάμα, πάντως σταυροκοπιόταν εξ αριστερών προς τα δεξιά και όλο παρακάλαγε το Σαν Τζενάρο, χώρια που είχε ανοίξει βερεσέδια σ' όλες τις ταβέρνες της γειτονιάς». «Όχι, δεν πάει στην Νάπολη, Τι να κάνει στην Νάπολη, αφού και ο Βεζούβιος τη βαρέθηκε και έσβησε. Άντα από εκεί. Λοιπόν, ήταν ένας εφοπλιστής τότε, καλός δηλαδή, και τη σπίτωσε. Αλλά παντρεμένος ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πηγαίνει τα βράδια και η Αντέλα ελεύθερη έκανε υπερορίες με άλλους. Όχι όποιον όποιον, διαλεκτούς. Χιλιάρικα και λεφτά. Είχε και μυαλό, δεν τα κράταγε σε λεφτά. Νίκιασε στην τράπεζα κασαφόρτε και τάκλισε σε χρυσάφι. Κι όπως τρέχανε τα χρόνια και έτρεχε και ο εφοπλιστής να ανταμώσει το θάνατο, πέσανε απάνω της κάτι ρητίδες και κάτι παρακμές. Τώρα πια δεν ήτανε ντεφλόρες. Ήρθε και ο πόλεμος, αλλά δεν την πειράξανε. Ήρθε η κατοχή, αλλά δεν την πείραξε. Δούλεψε όμως επαγγελματικά και με τους πατριώτες της και λόγω τιμής μοίραζε πανιώτες στη φουκαραδοσύνη και παρμεζάνα και κονσέρβα και απ' όλα. Κανένας δεν είχε να της πει κακιά κουβέντα μέχρι που την κρύψανε στα Δεκεμβριανά. Έμαθε και τη γλώσσα όπως τη μαθαίνουν οι ξένοι. Τέλεια, αλλά τους παίρνεις χαμπάρι. Και ρίχνε σάλτσα ιταλική πάνω στα ελληνικά της. Πομοντόρο, μάλιστα. Κατά το 49 σαρατάρισε και άρχισε να ρίχνει μεγάλες πινελιές παρακμής. Λεφτά είχε και τα κράτησε όλο τούτο τον καιρό, γιατί έμαθε ότι η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι. Μάλιστα. Τώρα όμως δεν πέφτανε πια χιλιάρικα και... Όχι, τώρα πέφτανε χαμόγελα και ειρωνίες. Αντέλα, πού ρέψες?
1: Ατενεχατής.
0: Χαθώ δε χαθώ, Αντέλα, έχεις γίνει σαν δαμάσκηνο κομπόστα. Έτρεχε να φρεσκαριστεί μέχρι που κόλλαγε μπιφτέκια τη νύχτα στα μούτρα της. Την άλλη μέρα τα μαγείρευε. Έκανε βλέπεις και δίαιτα. Ψητός της χάρα. Δε βαριέσαι. Ό,τι γράφει ο χρόνος δεν το σβήνει, αδερφέ μου. Όχι μπιφτέκι, μυτελιξίαρχος δεν το σβήνει. Και τις κακοφαινότανε. Οι γυναίκες όλες μόλις σαρανταρίσουνε πέφτουνε στη θλίψη. Θέλουν να παρηγορηθούνε μονάχες τους. Είμαι νέα ακόμα, κοινό το ακόμα. Το μαγκούφικο είναι που χαλάει όλη τη δουλειά. Πέσανε ινστιτούτα, πέσανε συμβουλές, πέσανε ειδικοί. Μπα, από το κακό στο χειρότερο. Ένα βραδάκι ήτανε με κάποιο εδόδημα απικιακά. Καλός κύριος, καλός, καλάμια του, αλλά έμπορος. Τα ήπιανε και μετά στο σπίτι της την κοίταξε και της είπε: «Ρε εσύ, γιατί δεν κάνεις μια δουλειά?»
1: «Τι?»
0: «Καλή είσαι, δε λέω, μια χαρά και ξέρεις και τη δουλειά σου. Αλλά ας έχεις εδώ και καμιά κοπελίτσα πιο φρέσκια.» Να ήταν άλλη θα θύμωνε. Η Αντέλα όμως ήταν από την Νάπολη. Βέβαια, του τάσουρε, αλλά άμα έμεινε μονάχη το σκεφτότανε.
1: Περκενό.
0: Έλα όμως που είχε μπει στη μέση ο ΟΗΕ και απαγόρευε τον εταιρισμό. Τώρα, τι δουλειά έχει ο ΟΗΕ με κάτι τέτοια? Δεν κοιτάει τα δικά του να μας αφήσει? Και επειδή τα απαγορεύονται έχουν γίνει με σκοπό να καταστρατηγούνται, η Αντέλα το βάλε στο μυαλό της.
1: Λαβοράρε.
0: Να εργαστεί. Στα κλαμπ σπάγανε και φυτά νεαρούλια με τούτη την ψημένη που ερχότανε να τα πιει.
1: Io sono italiana, mi piace la musica.
0: Και επειδή ήταν Ιταλιάνα και της άρεσε η μουσική, την μπάσανε στον κύκλο τους και σπάγανε και κέφι. Η Αντέλα κερνούσε.
1: Βερμούτ.
0: Και επειδή η εκτροχιασμένη νεότης έχει εκτίμηση στα ξένα τσιγάρα, αφού δεν καταλαβαίνει ότι τα καλύτερα σε καπνό είναι τα δικά μας, είχε πάντα αμερικάνικα στην τσάντα της. Μια-δυο φορές και κάτι κοπελίτσες που τις έβλεπε κάπως στεγνές από χαρτζιλίκι, τις εφόδιαζε με κάνα κατοστάρικο. Καμιά φορά στέναζε.
1: Πεκάτο.
0: Δηλαδή?
1: Κρίμα.
0: Γιατί?
1: Εσύ νέα, όμορφη, μπέλα ραγκάτσα, να μην έχεις 100 δραχμές.
0: Εκείνη την εποχή τα κλαμπ ήταν κέντρα κομμάτι πονηρά. Σε 10 κοπελίτσες τα ρίξε η Αντέλα, οι 3 τσιμπήσανε.
1: Έλα σπίτι.
2: Το δικό σας?
1: Εγώ έχω γνωστούς, καλούς κύριους, καπίσει?
0: Πώς δεν καπίσει, παρακαπίσει τα κοριτσόπουλα. Τα είχαν ξεπεράσει τα ανόητα κοινωνικά δεσμά. Έτσι νομίζανε. Η Αντέλα έπιασε στο τηλέφωνο κάτι καλούς.
1: Έχω νέο πράγμα, πολύς πρώτης τάξεως.
0: 3-4 μήνες καλά τα πήγε. Αλλά να, φλιαρίσανε από εδώ, τα μιλήσανε τα ανόητα κοριτσόπουλα από εκεί. Κάνει ένα ντούτο ηθόν, τσακώνει πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα και γεγονότα. Ένα χρόνο έφαγε η Αντέλα. Γίνανε και κάτι δημοσιογραφικά κουτσομπολιά. Μετά όλα ξεχαστήκανε και λόγου της βγήκε ελεύθερη. Μέσα στη φυλακή το συλλογιζότανε.
1: Λα πολιτσία.
0: Το παν ήτανε να γελάσει στην πολίτσια. Τα άλλα βολεύονται αυτόματα. Τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί η Αντέλα. Γνώρισε ένα θυρωρό σε πολυκατοικία. Λεωνίδα τον λέγανε. Φάγανε κάτω στο Τουρκολίμανο και τα κουβεντιάσανε. «Μπορείς να αγοράσεις το διαμέρισμα?» έκανε ο Λεωνίδας.
1: «Σι».
0: «Αγόρασέ το και να το έχεις σπίτι σου». Μπαίνε. Λεφτά είχε η Αντέλα. Πόσο? Τόσο. Το αγόρασε. 4 δωμάτια πρώτης τάξεως. «Τώρα θα το επιπλώσεις». Το επίπλωσε πια μαστορικά. 2 κρεβατοκάμερες, ένα σαλόνι και ένα μικρό με διβανάκι. Θαύμα εσωτερικό. Όλα έτοιμα. Πήγε πάλι και ψώνισε κοριτσόπουλα.
1: Λέτε λόγια?
2: Όχι.
1: Λέτε, έτσι με πιάσανε την άλλη φορά.
0: Και τους έδωσε να καταλάβουνε. Σε αυτές τις δουλειές δεν μιλάνε. Γίνονται όλα μυστικά. Νάτι το λοιπόν εφοδιασμένη η Αντέλα. Μήνες χρειαστήκανε να μονταριστεί η δουλειά και κανείς δεν την είδε να κάνει τίποτα ύποπτο. Ένα πρωινό ο Λεωνίδας έβαλε στην πόρτα ενοικιαστήριο. Ενοικιάζεται διαμέρισμα επιπλωμένο. Μέσα λοιπόν στο επιπλωμένο διαμέρισμα περίμεναν τα κοριτσόπουλα και στην πόρτα σταματούσαν οι ειδοποιημένοι καλοί κύριοι. Είχανε και σύνθημα στην κουβέντα τους.
3: «Είστε ο θυρωρός Λεωνίδας?»
4: «Εγώ, μάλιστα».
3: «Πόσα δωμάτια?»
4: 4
3: «Πόσο νίκη?»
4: 3.200
3: «Μπορώ να το δω?»
0: Όλα αυτά ήτανε να πούμε κώδικας.
4: «Ανεβείτε, η κυρία είναι απάνω»,
0: έλεγε ο Λεωνίδας. Και ανέβαινε ο καλός κύριος να δει που ενοικιάζε το διαμέρισμα καλώς επιπλωμένων. Οι άλλοι που θέλανε να το δουν στα αλήθεια και ρωτούσαν το θυρωρό εκτός κώδικος, μπα, απελπιζόντουσαν.
4: «Δεν αξίζει τίποτα»,
0: έκανε ο Λεωνίδας.
2: «Μα εφόσον?»
4: «Τώρα τι να σας πω, κυρία μου»,
0: έλεγε απελπισμένος ο Λεωνίδας.
4: «Αφού επιμένετε, ελάτε αύριο το πρωί που θα είναι εδώ η ίδια να το δείτε. Βλέπετε, είναι και γρουσούζα, δεν μου αφήνει κλειδί».
0: Και της έσερνε τον αναβαλόμενο της Αντέλας. Έξυπνη δουλειά. Άντε τώρα πού θα πάει το μυαλό σου εσένα? Ό,τι ενοικιάζεται διαμέρισμα σημαίνει τέτοια πράγματα. Καλά περνούσανε το λοιπόν και η Αντέλα και ο Λεωνίδας, αλλά την έφαγε τη δόλια το κόκκινο το μαλλί. Διότι ως έβγαινε μια μέρα, έτυχε να περνάει ο Μίτσος του Ιθών και την έκοψε. Ψημένος τώρα ο Μίτσος δεν είπε λέξη, αλλά έστειλε κάτι άλλα παιδάκια να παρακολουθήσουνε. Και είδανε τα παιδάκια και καταλάβανε, και ένα απογεματάκι να σου τα αναρωτάνε για το διαμέρισμα. Ο Λεωνίδας έπεσε στο δόκανο.
4: «Μπα, δεν αξίζει τον κόπο».
0: Τα παιδάκια όμως βάλανε μπροστά το Λεωνίδα να χτυπήσει για να μην τους δούνε από την τρύπα της πόρτας και ανεβήκανε. Η Αντέλα άνοιξε γελαστή.
1: «Buonasera».
0: Ύστερα άλλαξε έκφραση.
1: «Μα cosa c'è?»
0: Και ύστερα ήτανε βλέπεις και παυτοφόρο. Τίποτε πια. Τώρα ενοικιάζεται διαμέρισμα επιπλωμένων. Στα αλήθεια.

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπαιδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026.

0: Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: μας παίρνει και μας πάει. Και μας πάει. Και μας πάει. Και μας πάει. Και μας πάει.
1: Λατό FM στους 103,3.

τη πατρίδα μου προσφέρει με στα σκουπίδια την τροφή. Μα δυνατή ζήμα μου τάζει η γηνή διαστροφή.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχει Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
9: Στο αλφαβητάρι.

0: του έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
6: Μάμα μία!
5: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαβάσεις.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Βιάζονται από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
9: Real FM. Η ώρα είναι 2.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής. Ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Τη Δευτέρα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Αποκαλύψεις έρχονται στο μεταξύ από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου στο οποίο εξέπνευσε και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελοαγωγού East West η Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Από την πρώτη στιγμή της ενεργειακής κρίσης στηρίξαμε τους πολίτες, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Αξιολογούμε με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές με το πετρέλαιο. Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, όμως κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές, πρόσθεσε. Την ετοιμότητά του για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζέλενσκι. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε και γραμματέας.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για πρώτη φορά.

0: στον πάγκο του Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στις 7 το απόγευμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τη Super League. Στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Real FM, ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12, θέλουμε μία ώρα ακόμα. Λέω τον αριθμό επικοινωνίας 211-200-8200, ήδη περιμένουν αρκετοί. Θα ακούσουμε όμως ένα ακόμα τραγούδι που έχετε ζητήσει, του Γιώργου Μαζονάκη. Να πω ότι η κηδεία του ανακοινώθηκε, είναι τη Δευτέρα στις 1 στην Αγία Τριάδα Νίκαιας. Δευτέρα 1 το μεσημέρι, Αγία Τριάδα Νίκαιας. Θα ακούσουμε το 4, ένα τραγούδι που και η στίχη και η μουσική είναι του Φίβου.

0: πριν δώσω το λόγο στον κόσμο, κύριε Σίδωρε, ένα λεπτό, γιατί πάλι δεν προλάβω. Για τον Παναθηναϊκό τον φετινό έχω πει τις ενστάσεις μου όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Δεν έχει σημασία τώρα αν τον κόλλο της και φυσικά προήλθε από το λάθος του Βαντρόγκελεν. Για μένα η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε ένα ακόμα ενδυνάμει βασικό στόπερ, αλλά έχει πρόβλημα και στα μπακ, και δεξιά και αριστερά. Ενδεχομένως τώρα ο Παναθηναϊκός να πάρει έναν παίκτη που ήθελε ο Ολυμπιακός και να φέρουμε στο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είναι αριστερό μπακ Μαροκινός, ανήκει στη Ρώμα, πέρυσι και κάνει 25 μάτς με την Αϊτχόφεν, δεν προχώρησε με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα με την ιστορία του ΝΑΗ, μήπως έρθει στον Παναθηναϊκό, γιατί φαίνεται ότι ο Κρίστιανσεν αργεί ακόμα και δεν ξέρω και τι παίκτης είναι ο συγκεκριμένος. Ο Κυριακόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο προωθείται, όμως αμυντικά δεν λέει πολλά πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν τώρα το μάτς με την Κηφισιά και γενικά από ό,τι δείχνει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές επιθετικές λύσεις. Μεσοπιθετικά και στη θέση του φορ, δηλαδή έχει τον Τετή, έχει τον Τέσσερ, έχει τον Λιβάη, παίζει και σέντερ φορ, παίζει και από τα πλάγια. Παίκτες που μπορούν να κάνουν από το πουθενά φάσεις. Βέβαια με την Κηφισιά ο Τετή βρήκε το μάστορά του με τον Σόουζα, τον εξέδεσε, γι' αυτό έγινε και αλλαγή. Εξαιρετικός ο Σόουζα στον αγώνα το συγκεκριμένο, ο αρχηγός της Κηφισιάς. Από εκεί και πέρα όμως, βλέπεις ότι ο Κάγκουα έχει ανεβάσει επίπεδο, είναι πολύ γρήγορος, κάνει πάρα πολλές δουλειές. Ο Αντίνο προχθές έκανε δύο εξαιρετικές ενέργειες και φυσικά να πούμε ότι σημείο αναφοράς είναι ο Ταμπόρδα, ο οποίος ενώ δεν σου γεμίζει το μάτι λες ότι αυτός είναι κλάση, όμως ξέρει και παίρνει ωραίες θέσεις, είναι κοντά στο γκολ, έχει την assist, βοηθάει στο θέμα της ανάπτυξης. Δηλαδή βλέπεις παίκτες τώρα στο κέντρο, έχει Ταμπόρδα, έχει τον Κάγκουα, ο Καμαρά, ο οποίος ναι μεν δεν ξέρει να μαρκάρει, αλλά τουλάχιστον απλώνει το παιχνίδι. Έχεις έναν Ουνάη που δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, γιατί είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Γενικά ο Παναθηναϊκός από τη μέση και μπροστά είναι πολύ γεμάτος. Και όταν μια ομάδα είναι γεμάτη, όταν μια ομάδα δημιουργεί, μη τη φοβάσαι. Το αν θα πάρει το πρωτάθλημα δεν το ξέρω. Θα το δω στην πορεία. Ακόμα είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Ο κύριος Ισίδωρος, τον Περιστέρη, γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα. Θέλω να πω ότι πάντοτε όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν μια ψιλοεύνοια, όλες οι μεγάλες ομάδες. Γιατί γκρινιάζουν όποτε ο Παναθηναϊκός φτιάξει υπερομάδα, πολεμούν προτού να αρχίσει το πρωτάθλημα, να δημιουργήσουν κλίμα. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 6 πρωταθλήματα. 6 πρωταθλήματα. Καμία ομάδα δεν έχει χάσει 6 πρωταθλήματα από τις μεγάλες, όσα έχει χάσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη διαιτησία. Για να πάψει το παραμύθι που πουλάνε. Δεύτερο, με την Κηφισιά, το γκολ που δεν μέτρησε είναι γκολ. Το δοκάρι. Το είδα πολλές φορές. Απλά δεν είχα την κάμερα να το δουν και το πέρασα στο τούκο. Από εκεί και πέρα το πέρασε με το ΠΑΟ. Ήταν μια δύσκολη φάση που δεν την είδε ο διαιτητής. Και είχε προηγηθεί και ΠΑΟ. Σοβαρό ΠΑΟ και δεν το έδεσε.
0: Ναι, εντάξει, αν θέλετε την άποψή μου, παρένθεση ανοίγω, δεν υπάρχει κανένα φάουλ στο Κάγκουα.
1: Δεν κλείνω την παρένθεση. Μπορεί να, όχι, είναι πέναλτι.
0: Αλλά ναι, όχι, λέτε και για το φάουλ, η άποψή μου δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
1: Εντάξει, ο καθένα που στο λέει. Στι μεγάλε ομάδε και στη Γερμανία, άμα δει την Μπάγκερ, έχει πάρει από τη διαιτησία και με απαντάκια και με αυτά. Όλε οι μεγάλε ομάδε και ο Ολυμπιακό έχει πάρει παιχνίδια από τη διαιτησία. Αυτά γίνονται. Δεν σημαίνει ότι με ένα παιχνίδι που το παιχνίδι το καθάρισε ο Παναθηναϊκός, θα το καθάρισε, μπήκε στον πρώτο ημίχρονο χαλαρά. Το δεύτερο που είδε τα πράγματα άρχισε και έπαιξε μπάλα. Ο Παναθηναϊκός επέτει. Δεν χρειάζεται τίποτα. Σε όλες τις γραμμές έχει παίκτες. Εγώ δεν θέλω να πάρει στόπερ. Θέλω να αξιοποιήσει το πιτσιρικά να είναι ο τρίτος στόπερ. Γιατί τον έχω μελετήσει και ξέρω ότι αν πάρει άλλο στόπερ ο Παναθηναϊκός, ο Κάτρι δεν θα παίζει. Και αυτός ο παίκτης αξίζει. Θα είναι τρίτο στόπερ. Δεν χρειάζεται στόπερ ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν πάρει κι άλλο, αυτό το παίκτη.
0: Δηλαδή και τέταρτος ποιος, ο Μπράουν, ο οποίος δεν μπορεί να μαρκάρει το center forward της Νίκης Βόλου. Αυτός είναι ο τέταρτος στόπερ του Παναθηναϊκού.
1: Δεν θέλει ο Παναθηναϊκός για να πανηγύρει
0: τον Παναθηναϊκό. Απλά εγώ τα έχω πει από αρχές Σεπτεμβρίου. Μην γυρίσετε μετά οι Παναθηναϊκοί και λέτε αυτά που λέω εγώ, τα λέτε μετά από τρεις μήνες, τέσσερις. Εντάξει.
1: Άλλο, δέχομαι την άποψη του κάθε ανθρώπου. Το βλέπει με άλλη σκοπιά εκείνος, με άλλη σκοπιά εγώ.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέω εγώ ότι εγώ είμαι ο σωστός.
0: Όχι, ούτε εγώ το λέω, ούτε εγώ το λέω, ούτε εγώ το λέω.
1: Από εκεί και πέρα εγώ εμπιστεύομαι αυτό το παιδάκι, όπως ο Ολυμπιακός έχει δώσει και έχει κάνει πολλά λάθη και όλο με τα χέρια και έχει και δώσει και το περιβραχιόνιο. Εγώ πολύ πιο πάνω από του Ολυμπιακού τον παίχτη έχω τον Κάτρε. Γιατί εγώ στη Λιβαδιά τον είδα.
0: Ναι, καλός είναι, ο Κάτρε είναι καλός, καλός είναι.
1: Μα άμα από του νου του παιδιού πάρεις ένα τρίτο στόπερ και δεν του δώσεις τα παιχνίδια τα λειψά που θα λείπει κάποιος από αυτούς, γιατί αυτοί οι δύο που είναι δεν αλλάζουν. Γιατί είναι καλοί και οι δύο. Ο ένας είναι ο τεχνίτης και ο άλλος είναι για να σε φοβίζει. Έτσι πρέπει να είναι το στόπερ. Ο ένας τεχνίτης και ο άλλος να φοβίζει. Να μην πλησιάζει το σεντερφό. Από εκεί και πέρα να δώσουν, άμα παίξει δηλαδή με την Καλαμάτα. Θέλει δηλαδή, δεν μπορεί ο Κάτρης να κρατήσει την Καλαμάτα που θα κάνει δύο επιθέσεις. Ο Πανετολικός αύριο θα κάνει τρεις επιθέσεις, όλες και όλες. Δεν θα κάνει παραπάνω. Γιατί ξέρει σε τι οπλοστάσιο πάει. Η κάθε ομάδα ξέρει σε τι οπλοστάσιο. Παλιά πηγαίναν όλοι στη Λεωφόρο και παίζαν ανοιχτά γιατί δεν είχε οπλοστάσιο ο Παναθηναϊκός. Τώρα ο Παναθηναϊκός είχε οπλοστάσιο. Ανοίχτηκε σαν πας 10.
0: Ωραία. Έγινε κύριε Σίδωρε.
1: Είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Και να πω και τα συλληπιτήριά μου στον Γιώργο γιατί ήταν πραγματικά καλό παιδί.
0: Ωραία.
1: Από τα σπάνια.
0: Να είστε καλά κύριε Σίδωρε. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Η Αντιόπη από το Βύρονα. Γεια σας κύριε Αντιόπη.
2: Αγαπημένα μου Γιώργο.
0: Τι γίνεται.
2: Αγαπημένο μου Real FM. Καλή χρονιά εύχομαι στα αθλητικά μας και να μας οδηγείς όπως ξέρεις εσύ. Ανήκω, θα ακούσω τη συμβουλή σου ότι σήμερα πρέπει να αναφερθούμε στα αθλητικά γιατί το Σαββατοκύριακο έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ιδάλλως θα μπορούσα να μείνω σε πολλά πράγματα όμως. Ανήκω στην ομάδα των φιλάθλων εκείνων που εκτονώνεται μέσα από το να παρακολουθώ αγώνες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και άλλα. Όπως είδα την ΑΕΚ με τη Λάσκλη. Βέβαια το Μάγερ περίμενα να θριαβεύσει, ο Μαρίν έβαλε ο Ρουμάνο στον κόλ, αλλά η χαρά είναι το ίδια. Επίσης όπως βλέπω και άλλους αγώνες, όπως είδα το Περιστέρι με την Καλαμάτα και το 1-1. Δεν θα μείνω σε λεπτομέρειες γιατί θα θέλω όλη σου την εκπομπή. Είδα και τον Όφη με την Κηφισιά, το 2-0. Όπως είδα και τους αγώνες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε άνοδο, αν και Ολυμπιακός εγώ και το ξέρετε, το ξέρεις, και ενθαρρύνω ομάδες να πηγαίνουν μπροστά και πάνω. Εγώ δεν θα πω ούτε για σπροξήματα ούτε τίποτα. Θα φανεί στην πορεία και μακάρι ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό να δείχνουν το ανάστημα που έχουν στην ιστορία τους. Τώρα θα ήθελα να μείνω στο θέμα το δικό μου που αφορά τους προπονητές. Εγώ θα θυμηθώ τι είπε ο Ρέτσος για τον κύριο Μεντιλίμπαρ, ότι άφησε το αποτύπωμά του στην ομάδα, οπότε δεν θέλω να σχολιάσω κάτι αρνητικό και δεν θα σου κρύψω ότι είμαι σε διθυμία. Δηλαδή, προσπαθώ να μάθω τώρα και το όνομα του καινούργιου προπονητή μας, του Αγκουαθίλ.
0: Αγκουαθίλ,
2: Μανόλο.
0: Αγκουαθίλ. Ωραία. Θυμίζει λίγο το όνομά του, πώς το λέμε, που παίρνουμε κανένα φάρμακο για... Πώς είναι το αλκοφρέν.
2: Έτσι θυμίζει. Που σημαίνει νερό.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Και πόσο θα τρέξει το νερό αυτό. Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εγώ αγαπώ τους Βάσκους, γενικότερα στην πορεία μου που τους παρακολουθώ, θέλω να πιστεύω, γιατί δεν σου κρύβω, ότι στο τελευταίο καιρό δεν ήμουν ευχαριστημένη από την ομάδα μου. Και θέλω να είμαι ευχαριστημένη από τον Ολυμπιακό, αφού είμαι μέχρι το κόκαλο Ολυμπιακός. Οπότε ας του δώσουμε χρόνο και νομίζω ότι κάτι καλύτερο θα δείξει. Γιατί τελευταία ο Ολυμπιακός έκανε και λάθη, δεν ήταν συγκεντρωμένος. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί οι καινούργοι που ήρθανε δεν ξέρει ο ένας τον άλλον. Αν δεν μπουν σε συλλογική προσπάθεια, σε δράση και στην πράξη, ό,τι και να κάνει όποιος Αγκουαθίλ. Ό,τι και αν έκανε και ο Μεντιλίμπαρ που εντάξει τελευταία μας προβλημάτισε. Οπότε θα ευχηθώ στην ομάδα μου να προχωρήσει και μια έκκληση. Επειδή τα εγγόνια μου, ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος, γραφτήκανε στους νέους του Βύρονα στο μπάσκετ και Αντιόπη στο βόλεϊ. έκκληση προς όλους τους γονείς, αν θέλουν πραγματικά να στηρίξουν και να μπουν απέναντι στην παραβατικότητα των νέων, αθλητισμό.
0: Έτσι, σωστό. Σωστό.
2: Γιώργο μου, οπότε αυτά για τώρα. Τα λέμε αγαπημένα
0: ευχαριστώ
2: μου, για χαρά. Γεια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο κύριος Τάζος Καλλιδέα, γεια σας κύριε Τάσο.
3: Εγώ είμαι Παοκτής και πήρα να σας πω για την ομάδα και όλο αυτό το που γίνεται.
0: Βεβαίως.
3: Και το παρακολουθώ.
0: Να.
3: Γιατί μια μερίδα οπαδών, η οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο να ακολουθούν, να ακολουθούν κάποιον κύριο άλλον, από οπαδικά θα το έλεγα, και κάνουν τις επιθέσεις κατά του κύριου Σαββίδη. Οι οποίοι ξεχάσαν ότι πέρσι μέχρι το Φεβρουάριο η ομάδα έπαιζε την καλύτερη μπάλα. Και η ομάδα ήταν μέσα σε δύο στόχους και βάζουμε και ένα τρίτο τη δεύτερη θέση, αφού χάσαμε τους δύο πρώτους. Το ότι η ομάδα έχασε και τους τρεις στόχους της, είναι διάφορα θέματα γνωστά, έξι τραυματισμοί, πρόβλημα οικογενειακό με τον προπονητή, ο οποίος σίγουρα έχασε και λίγο το μυαλό του, γιατί όταν χάρη στον πατέρα σου μετά δεν έχει όρεξη για τίποτα. Και άλλα πολλά που συνέβησαν. Και έτσι η ομάδα δεν κατάφερε να πετύχει κανέναν από τους τρεις στόχους. Στους οποίους βέβαια είχαν συνεννοηθεί με τον κύριο Σαββίδη ότι κάτι από όλα θα είχε πάρει η ομάδα. Αν όχι το ντάμπλ, ίσως το πρωτάθλημα ή το κύπελο, ή έστω και την τελευταίο τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο πρωταθλητριών. Και φέτος βλέπουμε τώρα, έχει ξεκινήσει ένα άλλο πράγμα, αφού βλέπουν ότι η ομάδα ξεκίνησε να κάνει αλλαγή παιχτών, να κάνει ανανέωση, να δημιουργείται ένα νέο team προπονητικό κλπ. Για να χτίσουν μια καινούργια ομάδα στην αρχή, γιατί κάποιοι παίκτες ζήτησαν να φύγουν και έτσι Γιώρας και ο Σντόεφ, κάποιοι άλλοι δεν ανανεωθήκαν κλπ. Βλέπω μια οργανωμένη επίθεση, το οποίο το παρακολουθείτε κι εσείς, οι οποίοι μάλιστα ξεφεύγουν κιόλας κάποιοι. Βρίζουν άσχημα, καταργούνται, κάνουν, δείχνουν, ξεχνώντας ότι αυτός ο άνθρωπος στα 14 χρόνια του έχει προσφέρει 4 κύπελα ή 3 είναι και 2 πρωταθλήματα. Δεν αναφέρω του 18, αυτό είναι, δεν είναι, πάμε παρακάτω. Εντάξει, του έχει δώσει πόσους τίτλους, 6 τίτλους σε 14 χρόνια. Ουσιαστικά μέχρι να καταλάβει τι γίνεται με το ποδόσφαιρο, γιατί ο Σαββίδης δεν είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, το έχει αποδείξει βέβαια αυτό, η όλη η πράξη του και τα λάθη του, τι να θυμηθούμε, παίκτες που φέρανε και τους ακριβοπληρώσανε. Γιατί τους ήθελε η οικογένεια και τελικά περάσαν και δεν ακουμπήσαν την μπάλα και πληρωθήκανε. Τώρα πάντως η ομάδα πάει να χτιστεί από την αρχή. Και αντί να κάνουν υπομονή και να δούμε πώς θα γίνει να χτιστεί καινούργια ομάδα και με δανεικούς. Γιατί και οι δανεικοί είναι στο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν και δανεικούς. 2, 3, 4 ανάλογα. Οι οποίοι δανεικοί βέβαια πληρώνονται κανονικά από τις ομάδες που τους παίρνουν. Δεν έχουν τζάπα. Έτσι. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να χτιστεί. Και βλέπω ότι βγαίνουν, βρίζουν, κάνουν, δείχνουν. Πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Αν είσαι ΠΑΟΚ, περιμένεις. Έτσι κι αλλιώς έχεις μάθει, αν είσαι ΠΑΟΚ, ότι ακολουθείς την ομάδα όχι για τους τίτλους, ακολουθείς την ομάδα γιατί περιμένεις η ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο και να έρθουν οι τίτλοι. Δεν πας να πάρεις τον τίτλο χωρίς να παίξεις ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ πάντα έπαιζε ποδόσφαιρο και έχανε τους τίτλους. Το ξέρουμε αυτό κάποιες εποχές παλιές. Όταν είχε τους παιχταράδες, Κούδρα, Ιωσιφίδη, Τερζανίδη. Αυτά είχα να πω.
0: Ωραία, κύριε Τάσο.
3: Και κάτι ακόμα. Το πέναλτι με την Κηφισιά. Αν ο τερματοφύλακας ακούμπησε την μπάλα στο σουτ, δεν είναι πέναλτι. Αν πήγε κατευθείαν η μπάλα χωρίς να την ακουμπήσει ο τερματοφύλακας, είναι πέναλτι. Αυτό δεν μπορούσε να το δει κανείς καλά στο VAR, μάλλον. Δεν το καταείδανε. Όπως και δεν ήταν και το πέναλτι που έγινε με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Με τον Εντιαγένε.
3: Ναι, που θα γινόταν 1-1, δεν ξέρω αν έτρωγε 5 ο ΠΑΟΚ μετά.
0: Ναι, καλά, άρα, ναι, δεν μπορείς να ξέρεις, σωστό.
3: Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζει το όνειρό της να κερδίσει ένα μεγάλο αντίπαλο.
0: Σωστό.
3: Να διεκδικήσει κάτι. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν βάλαμε το VAR για να μην έχουμε αυτά τα πράγματα. Να μην μένει ο καθένας με το παράπονο ότι ξέρεις εδώ με αδίκησε γιατί ήταν έτσι και δεν το είδε, γιατί δεν το είδε κλπ. Όπως και το γκολ που λένε ότι πέρασε τη γραμμή στο σουτ. Επιτέλους να βάλουμε και την τεχνολογία να βλέπουμε αν περνάει ή όχι τη γραμμή. Δεν μπορεί ούτε ο Παναθηναϊκός να μείνει με το παράπονο αν πέρασε ή δεν πέρασε και ακυρώθηκε τζάμπα τον γκολ, ούτε με τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι που δεν το είδε καλά ο βαρίστας, φαίνεται και βγάζει μάτι ότι του βρήκε το πόδι και δεν βρήκε τίποτα. Επίσης αυτό που σας είπα, φαίνεται, εγώ επειδή το είδα, φαίνεται ότι ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς ακούμπησε την μπάλα. Και λέει ο κανονισμός, αν πάει από τον τερματοφύλακα προς το χέρι, δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ακούσιο.
0: Ωραία, κύριε Τάσο.
3: Αυτά.
0: Να είστε καλά.
3: Γεια
0: σας. Να είστε καλά. Και μου έχουν στείλει δύο φίλοι Παναθηναϊκοί. Είπα, παιδιά, ότι στην κανονική ροή του αγώνα, στον Ταμπόρδα, μου φάνηκε ότι η μπάλα περνάει τη γραμμή. Το είπα. Στο replay που είναι πίσω από την κάμερα, φαίνεται ότι η μπάλα, ένα μικρό κομμάτι της, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται, ότι βρίσκεται η γραμμή. Για να μετρήσει τον γκολ πρέπει να περάσει ολόκληρη μπάλα. Αλλά είδατε τώρα κάνουμε κουβέντα, ενώ θα είχαμε τον goal line technology και θα έχει τελειώσει η ιστορία. Παναγιώτης Κόλυνθος, καλώς τον.
4: Καλησπέρα κύριε Κολοκοντρώνη, αγαπημένη.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
4: Είμαι καλά. Θέλω πριν πούμε για τα αθλητικά να μιλήσω λίγο για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπου είναι ένας τραγουδιστής, ο οποίος εγώ προσωπικά μεγάλωσα με τα τραγούδια του, ξέρεις. Τα τελευταία ειδικά από τους χορούς του σχολείου που πηγαίναμε, ξέρεις, με τους συμμαθητές στο σχολείο, ξέρεις, τα διαλύματα που ακούγαμε τα τραγούδια μας. Πάντα υπήρχε ένας Γιώργος Μαζονάκης στο playlist μας. Στεναχωρημένος, ξέρεις, γιατί ήταν και κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, ήταν ξαφνικό. Είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω κιόλας από κοντά και να μου δώσει ένα ρεφρενάκι στο μικρόφωνο ο κύριος Μαζονάκης. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει από εδώ και πέρα. Όπως είπε ο ίδιος, με πολλούς φίλους αλλά μόνος. Αυτά για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Και αν μπορέσουμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι πιο μετά, το Ανήκω σε μένα, που είναι από τα καλύτερα τραγούδια.
0: Να.
4: Τώρα, να πω λίγα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε να δείτε, για μένα είναι καθαρό πέναλτι του ΠΑΟΚ. Καθαρό. Δηλαδή, εγώ θα το δίνα προσωπικά, έτσι. Αλλά είναι από εκείνα τα πέναλτι τα οποία τα δίνει και δεν τα δίνει ο διαιτητής, συμφωνείτε? Δηλαδή, ανάλογα πώς θα το δει και πώς θα κρίνει εκείνη την ώρα, τι θα του πει και το
0: VAR. Έτσι, αν δεν πάμε στο VAR, αυτές οι φάσεις, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα επαφών. Δεν σημαίνει ότι κάθε επαφή είναι πέναλτι.
4: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, χωρίς VAR, το να μην το δώσει, δεν μου λέει τίποτα. Εμένα, εντάξει, είναι πολύ φυσιολογικό. Όταν όμως στο VAR το βλέπει και το, από πολλές κάμερες και το κάνει slow motion, βλέπεις ότι η επαφή, το κτύπημα επηρεάζει τον παίκτη και πέφτει κάτω. Εκεί είναι πέναλτι.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ κατηγορώ το βαρίστα, δεν κατηγορώ τον διαιτητή σε πρώτο χρόνο, τον Τσβάιερ.
4: Μα εγώ δεν ξέρω, μα ο Τσβάιερ ο άνθρωπος είναι από τους καλύτερους διαιτητές που έχουν.
0: Εντάξει. Καλός είναι, αλλά τώρα στην Ελλάδα έχει κάνει διάφορα. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Καλός είναι στο εξωτερικό, έχει κάνει κάποια στήριξη του Champions League, έχει στηρίξει διάφορα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον γκολ του Νταμπόρδα, για μένα είναι καθαρό γκολ που ακυρώνεται, έτσι. Όμως, δεν σημαίνει ότι θα διορθώσεις ένα λάθος με ένα άλλο.
0: Παναγιώτη, άκουσε με τώρα λίγο. Αν θέλεις, επειδή τώρα έχω διαφημίσεις, κλείσε το τηλέφωνο και να μην περιμένεις τη γραμμή. Να κάνω διαφημίσεις και ειδήσεις και θα σε πάρουμε να συνεχίσεις για τον Παναθηναϊκό.
4: Έγινε.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
5: Real FM.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν. Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ Σπύρος Χαλβατζής.
23: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
22: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στη Δράμα, 31 στη Σκιάθο.
24: Ιδέα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η νέα εφαρμογή του Real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97 και 8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Συνεχίζουμε με τους ακροατές μας. Ο λόγος στον Παναγιώτη από την Κόρινθο, ο οποίος μιλούσε για τον Παναθηναϊκό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Οπότε, προφώνηση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δεν δημιουργείς κάτι άλλο λάθος από αυτό που έδωσες. Δίνεις κάτι λάθος. Έτσι. Δεν μετράς τον γκολ. Μην το ξεφτιλίζεις όμως. Μου δίνεις τώρα πέναλτι αυτή τη φάση. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός. Πάντα είμαι αντικειμενικός και το ξέρετε. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θέλω να, ούτε να υπάρχουν αιγμές ότι με βοηθάνε και με σπρώχνουν σαν Παναθηναϊκό. Γιατί εντάξει, δεν έχει ευνοηθεί ο Παναθηναϊκός τόσο πολύ. Όχι ότι δεν έχει ευνοηθεί καθόλου. Ποτέ έχει ευνοηθεί και έχουμε πάρει και εμείς τα πεναλάκια μας και τα σφυριγματάκια μας. Απλά όχι τόσο πολύ σε κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ευνοηθεί παραπάνω. Αλλά δεν μου αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Ή να λένε από τώρα δώρο της κυβέρνησης το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να το πάμε αντικειμενικά, αλλά να πούμε και απ' την άλλη ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει και ποτέ πρωτάθλημα χαριστικό. Όπως δεν έχει ο Παναθηναϊκός ποτέ πάρει πρωτάθλημα με το Μητσοτάκη που λένε ότι θα μας το δώσει η κυβέρνηση και τέτοια. Πράγματα που δεν ισχύουν. Όπως όμως έχουν δοθεί τέτοια απέναντι παρόμοια και απέναντι σε άλλες ομάδες έχουν σφυριχτεί και από άλλες ομάδες έχουν ευνοηθεί. Έχω λάθος, κύριε Γιώργο, εδώ που αυτό που λέω.
1: Ότι δεν έχεις πάρει πρωτάθλημα με το Μητσοτάκη, αφού έχεις να πάρεις 16 χρόνια.
2: Αυτό λέω. Όχι, που λένε ότι είναι δώρο του Μητσοτάκη που λένε το φετινό.
1: Μα εγώ περιμένω να δω τώρα τι να λέω. Από την τρίτη αγωνιστική, τι να λέω τώρα. Άστο να δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
2: Μα αυτό θέλω να πω όμως. Εγώ δεν έχω πει ότι θα πάρω πρωτάθλημα. Καταρχάς, εγώ έχω τοποθετηθεί ανοιχτά και το ξέρετε ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Ούτε φέτος. Θα μου πείτε, φίλε, φέτος έχει φέρει τόσους παίκτες. Άλλο τις έχω μία έτσι. Έχω μία αισιοδοξία γιατί όντως έχουν γίνει κινήσεις με Παναθηναϊκούς στο staff, με παίκτες παλιούς Παναθηναϊκού που έχουν μπει μέσα, με τεχνικό διευθυντή τον κύριο Στέφανο Κοτσόλη, τόσο Ιδαρίδη που έχει μπει στην ομάδα και τον κύριο Φίσα. Έχω μια παραπάνω εμπιστοσύνη. Απλά δεν μπορώ ποτέ με αυτή τη διοίκηση και τον κύριο Γιάννη Λαφούζο να είμαι ήσυχος και να πω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα πάρει πρωτάθλημα. Γιατί όπως είδαμε και το 23, που ο Παναθηναϊκός έκανε ένα φοβερό πρώτο γύρο, μετά τα χάσε όλα μέσα από τα χέρια του. Μόνος του τα χάσε. Βέβαια είχε ένα αντίπαλη μια ΑΕΚ, αλλά έχασε εσύ παιχνίδια και μπόρεσε η ΑΕΚ να σε φτάσει. Γιατί με 8 βαθμούς δεν καλυμπόντουσαν εύκολα. Και κάτι ακόμα για να κλείσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω επιτέλους ένα Παναθηναϊκό, αν εξαιρέσουμε μικρολαθάκια που είπαμε και πάλι που γίνανε με κάποια πέναλτι, έτσι και σε αυτά τα παιχνίδια θα τα καθάρισε ο Παναθηναϊκός. Βλέπω επιτέλους, κύριε Γιώργο, να μιλήσω και λίγο αγωνιστικά και να κλείσω. Βλέπω ένα Παναθηναϊκό επιτέλους να δημιουργεί φάσεις, να σκοράρει που τα προηγούμενα 3 χρόνια πονούσαμε στο σκοράρισμα. Δηλαδή, Παναθηναϊκός έφτανε 20 γκολ το χρόνο στα προπερσινά στατιστικά και στα περσινά. Άσχημα. Έτσι στοιχεία. Βλέπω τον Παναθηναϊκό από τη μέση και κάτω να πετάει φωτιές με όλους τους παίχτες και ο Αντίνο που λέγαμε που τον είχαμε βαφτίσει ότι δεν κάνει το παιδί αρχίζει σιγά σιγά προσαρμόζεται και με το συστηματινό προπονητή προχθές έβγαλε την ασίστ στον Κάγκο αν δεν κάνω λάθος. Ο άνθρωπος έχει πολλά να δώσει.
1: Ωραία,
2: και ο Παναθηναϊκός έχει πολλά να δώσει φέτος.
1: Έγινε Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά. Ο Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
3: Φίλε, καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, θέλω 3 λεπτά ακριβώς να το κάτσω παραπάνω. Με διακόψεις γιατί θα τα πω όλα και μετά μπορείς να κάνεις τα σχόλια. Με την Λίμπα. Ευχαριστούμε πολύ. Τιμείτε, τιμάτε. Ο Ολυμπιακός είναι πάνω απ' όλα. Είναι μέρος της ιστορίας του Ολυμπιακού ο κύριος με την Λίμπα. Ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει. Από εκεί και πέρα να κάνουμε το next step. Το επόμενο βήμα. Δυστυχώς. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, διότι

0: Ναι, ήταν δεν τέτοια φάση, δεν τη θυμάμαι. Δεν τη... Άμα ήταν έτσι, ναι, δεν τη θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, αλλά ο διαιτητής εκεί σε αυτό το παιχνίδι με την Κυφυσιά έδωσε κίτρινη και δεν έδωσε κόκκινη.
0: Καλά, είναι και πολλές φορές είναι και θέμα διαιτητή, έτσι.
1: Παραδείγματος χάρη, ο κανονισμός λέει, φίλε Γιώργο, ότι στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, στο πρώτο ημίχρονο γίνεται ένα σουτ, η μπάλα πάει προς την εστία, ο παίκτης του ΠΑΟΚ τη διώχνει καθαρά με το χέρι και βγαίνουν κάποιοι και μας λένε ότι είναι σε θέμα στήριξης. Δεν στη φάση και θα μου πεις.
0: Ναι, δεν το είδα το μάτς, δεν ξέρω. Ναι.
1: Μπράβο. Το είδα εγώ. Ο κανονισμός λέει, και ακούμε τον κύριο Κουτσάφη και, και κοντεύσαμε να λιποθυμίσουμε με αυτό που ακούσουμε, ότι ο κύριος Ρόκα, ο παίκτης του Ολυμπιακού, τραυματίστηκε μόνος του. Έσπασε τον εαυτό του στο ξύλο μόνος.
0: Ναι, με το σώμα του, ναι, ναι.
1: Ναι, έτσι, με το σώμα τραυματίστηκε.
0: Έτσι, ναι.
1: Δεν έφυγε κανένας άλλος.
0: Εντάξει, ατυχής έκφραση, τι να πω.
1: Το πέταχε και δεν έδωσε, εκεί ο κανονισμός δεν έλεγε δεύτερη κίτρινη.
0: Ήτανε δεύτερη κάρτα αυτή, ήτανε.
1: Μπράβο, δεν την έδωσε όμως.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, ούτε τη δεύτερη κίτρινη στο 22. Να παίζει
0: ο Τζόκα του Βόλου, το είπα και εγώ, έπρεπε να έχει αποβληθεί.
1: Μπράβο, δεν τον αποβάλλει όμως. Όχι μόνο δεν τον αποβάλλει. Ο συγκεκριμένος παίκτης, ο κανονισμός, έκανε τον γκολ του Ολυμπιακού. Πέρα του λάθους του Ρέτσου. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο.
0: Ναι, θα δούμε. Εδώ είμαστε.
1: Κάποιοι θέλουν, άκουσε φίλε Γιώργο, κάποιοι θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα με πρωθυπουργική εντολή. Τους πληροφορώ ότι κοιμούνται τον ύπνο εκτά. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία για να πάρετε το πρωτάθλημα. Θα παίξετε μπάλα. Παραδείγματος χάρη, για παίρνουν κάτι.
0: Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία, γιατί περιμένει ο κόσμος και δεν προλάβω.
1: Να το τελειώσω.
0: Ναι.
1: Οι τρεις αγωνιστικές του Desert, το οποίο είναι καθαρό χτύπημα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα εγώ το είπα από την αρχή. Μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί μου βάζεις ερωτήματα και απαντάω και καθυστερώ. Εγώ πριν ανακοινωθεί η απόφαση, είπα ότι είναι αυστηρό αν είναι τρεις αγωνιστικές. Αυτό το χτύπημα που έκανε δεν ήταν για τρεις. Για όνομα του Θεού. Δεν του έδωσε μπουνιά. Είναι μια απόθεση τώρα, εντάξει. Δεν ήταν οι γιατροί. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Η γνώμη δικιά μου είναι ότι οι τρεις αγωνιστικές γίνανε μία, γιατί δυστυχώς για αυτούς την τρίτη αγωνιστική θα έρχονται στο Καραϊσκάκι χωρίς στο Desert.
0: Ο καθένας. Εντάξει, όπως το βλέπει ο καθένας. Τι να πω τώρα. Εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για χαρά ο Μπίλμπα η συντάξη. Έλα κύριε Βασίλη μου.
2: Κύριε Γιώργο από το Λονδίνο, φοβάστε τον Τρέσσερ. Το Τρέσσερ μισούρθει στο Καρεσκάκι. Πες μου, ποιους θέλεις να κατεβώ. Και ωραίο στοίχημα. Αυτό που είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο, ωραίο στοίχημα. Μ' αρέσει. Θα πάω να πέσω αύριο το Αγρίνιο να φάει κόκκινη κάρτα και αποβολή. Θα δίνει λεφτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει, πώς το λένε εδώ στην Ελλάδα, τέτοιο στοίχημα.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: τρομάρα να σας έρθει σε όλους μαζί. Βράζει ο Ολυμπιακός γιατί. Για τη διαιτησία του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Βράζει ο ΠΑΟΚ για τη διαιτησία Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Βράζει και η ΑΕΚ εν τω μεταξύ. Παιδιά, κατεβάστε τη φωτιά λίγο. Από το 3 βάλτε τη στο 1. Σιγοβράζει, να γίνει μια ωραία σου πίτσα. Να τη φάτε. Λοιπόν, τι θα γίνει δηλαδή, τώρα τι πρέπει να γίνει δηλαδή εμείς. Δεν πρέπει να παίξουμε μπάλα εμείς δηλαδή. Δεν μπορείτε να παίξετε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, να τον κοντράρετε. Ε? Και δώσ' του Κλωτσές και δώσ' του Μπέκα. Κάθε Κυριακή τα πέναλτι που παίρνω Γιώργο Κολοκοτρώνη όμως είναι καθαρά. Δεν είναι μαϊμουδιάρικα αυτά που κάνανε και παίρνανε τα πρωταθλήματα επί κόκαλο, κοκαλό, νταϊφάνες κλπ. Παίρνω πέναλτι καθαρά. Ούτε ανατρέπεται το πατριωτάκι μου εδώ, όπως το λένε, το ξεχνάω. Λοιπόν, εδώ από το κιάτο. Λοιπόν, και ο Γιωργακόπουλος, όπως του λένε, όλοι αυτοί δηλαδή, τα πέναλτι τα παίρνω καθαρά. Γίνεται πέναλτι, θα το πάρει. Γιατί δηλαδή δεν πρέπει να. Οποιαδήποτε ομάδα, εγώ δεν λέω για τον Παναθηναϊκό μόνο. Έχει αρχίσει και παίζει ρολάρι ο Παναθηναϊκός, παίζει μπάλα. Λοιπόν, και οι άλλοι δέχονται πιέσεις, κατάλαβες. Και οι φάσεις γίνονται και για κόκκινη και για κίτρινες και για έτσι και για αλλιώς. Λοιπόν, και πάλι σας λέω, τη φάση που τα μπόρδα, που η μπάλα χτυπάει το ζώδιο δοκάρι και περνάει καθαρά. Καθαρότατα, υπερθετικός βαθμός. Καθαρότατα τη γραμμή του τέρματος και δεν δείχνει. Και μου και κοιτάζονται ο επόπτης. Καλά, πού να πάρει, θα πάρει ο επόπτης και ο διαιτητής μαζί, ας πούμε, ή το ΒΑΡ, ας πούμε. Κατάλαβες, δεν είναι κανένας εκεί, έτσι. Όχι, τα καλά και συμφέροντα. Λοιπόν, φτιάξτε ομάδες, έτσι δεν λέγατε κάποτε. Φτιάξτε ομάδα για να, για να νικήσετε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, φτιάξτε ομάδα για να νικήσετε τον Παναθηναϊκό. Κύριε Γιώργο, θέλω να στείλω τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον κύριο, τον εκλεκτό φίλο, τον κύριο Άλκη, τον κύριο Σάκη, την αγαπημένη μου Βαρβάρα από το Γαλάτσι, την αγαπημένη μου Ανούλα από τα Ταμπούρια, την αρχηγό της Θήρας 13 στα Ταμπούρια και όλα τα φιλαράκια που ακούνε.
0: Ωραία, ωραία. Να σε καλά, κύριε Βασίλη. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, τώρα που βγήκε ο Γιώργος με τον Βασίλη, έχουν έρθει 10 μηνύματα. Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, εντάξει, γίνεται χαμός. Το κουτρούλιο γάμος. Να φωνάζουν Ολυμπιακοί για τη διετσία κλπ. Δεν τα διαβάζω γιατί δεν έχω χρόνο, παιδιά, έτσι, γιατί βλέπετε τα λιώνω σε λίγο. Έλα, Ανέστη μου. Ο Ανέστης από τη Ρόδο, καλώς τον.
5: Έλα, Γιώργο.
0: Τι γίνεται.
5: Μέχρι που άλλαξε η εκπομπή, γιατί μπορούμε και καλύτερα να τα δεις και εσύ τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα σου. Δηλαδή, εννοώ. Να βλέπεις τα παιχνίδια σου, να γράφεις.
0: Εντάξει. Καλά, δουλειά δεν σταματάμε εμείς ποτέ. 7 μέρες τη εβδομάδα δουλεύουμε.
5: Εννοείται, Γιώργο, ο δημοσιογράφος δεν σταματάει ποτέ.
0: Εντάξει.
5: Ξέρεις πότε κλείνει το ματάκι του τη νύχτα, 12 η ώρα.
0: 12. 12 είναι για μένα απόγευμα. 12 είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε.
5: Λοιπόν, τώρα θα ακούσει ο φίλος κόσμος πανελλαδικά. Εγώ είμαι 67 χρόνια μέσα στα γήπεδα. Θα πω ορισμένες φάσεις. Πρώτον, το παιδί που μίλησε ο προηγουμένος, Ολυμπιακάκιας, χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω το παιδί, η φάση του Φορτούνη είχε πρόθεση, πήγε τον πάτησε από πίσω και έφαγε την κόκκινη. Δεν είδε καλά τι έχει κάνει ο Φορτούνης. Δεύτερο, το πέναρτι, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, γιατί το διάβασα σε ένα σουηδικό κανάλι, κακός ο διαιτητής έδωσε πέναρτι. Γιατί η μπάλα δεν είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Γιώργο, ναι. αν είδες καλά η φάση που εδώ την πέναρ στον Παναθηναϊκό.
0: Άκουσε μια λεπτομέρεια γιατί μου την είπε και ένας εξής χθες που κάναμε κουβέντα. Όταν λέμε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, σημαίνει ότι εγώ επιθετικός σημαδεύω την εστία για να σκοράρω. Αν τώρα η μπάλα δεν πάει γκολ και πάει δοκάρι ή 10 εκατοστά out, αυτό δεν αλλάζει το πνεύμα του κανονισμού ότι έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα.
5: Δηλαδή δεν ήταν κατεύθυνση προς τα εκεί. Με το σουτ μπορεί να λίγο να λοξοδρομήσει.
0: Ακριβώς, δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά γι' αυτό λέμε κατεύθυνση. Το κατεύθυνση δεν σημαίνει γκολ. Σημαίνει κατεύθυνση προς την εστία. Η προσπάθεια του επιθετικού. Γι' αυτό είναι πέναλτι.
5: Να το καταλάβετε. Και τρίτον, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει εύνοιες. Εάν κοιτάξει ο κόσμος τα 15 χρόνια, τι πενάρτια έχει πάρει. Τι πενάρτια έχει πάρει υπέρ του και τι πενάρτια έχει πάρει. Έχει πάρει κατά του. Αυτά να βλέπουνε. Δηλαδή, είναι να μην ξυπνήσει ο πράσινος γίγαντας. Τώρα, τ' άκουσα και είπες ότι θέλει δύο παίκτες. Συμφωνώ μαζί σου. Θέλει ένα center back και ένα αριστερό back. Με αυτά τα δύο παιχτρόνια, εάν ο Παναθηναϊκός τους πάρει, αν πάρει αυτόν από τη Ρώμα το Μαροκινό, είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Τον έχω δει. Έμπαινε αλλαγές μέσα, τον έβγαλε. Είναι ένας πολύ καλός.
0: Ήταν στην Αιτχόβεν τώρα, πήγε καλά.
5: Όχι.
0: Στην Αιτχόβεν, λέω, ήταν δανεικός και πήγε καλά.
5: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, δεν χρειάζεται εύνοια. Ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε 80 εκατομμύρια ξόδεψε φέτος. Όλο τον κορμό, όλο τον κορμό άλλαξε ο κύριο Αλαφούζο. Τώρα, όσο για τον κύριο Μεκυλίμπα, είχα προβλέψει, πίστευσε με, θέλω να με πιστεύσει. Είχα πει σε ένα φίλο μου, εάν βγάλει μέχρι τις 20 του Σεπτέμβρη ο Μετιλίμπας στον Ολυμπιακό, παιδιά, θα σου πω ένα πράγμα. Ο κύκλος του έχει ολοκληρωθεί. Τελείωσε ο Μετιλίμπα. Ψάχνει τον επόμενο προπονητή, λέω. Και την μεθεπόμενη μέρα διαβάζω στο book μέσα, τέλος ο Μετιλίμπα τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο άνθρωπος τους πρόσφερε πολλά. Τους πήρε και ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Αυτοί θέλουνε. Αυτό κι άλλοι να δουλέψουνε. Έτσι την είδε ο κύριος Μαρινάκης. Συμφωνείς, Γιώργο?
0: Εντάξει, εντάξει, ο Μετιλίμπα πρόσφερε πολλά, το ξέρουμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν, ο Ολυμπιακός είχε ευθύνουσα πορεία. Δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο.
5: Τελευταία, ναι, Γιώργο.
0: Δεν έπαιζε καλά.
5: Γιώργο, ξέρει που οφείλεται. Στην ομογένεια, Γιώργο. Στην ομογένεια τι ήταν, Γιώργο. Αυτά απλά δεν ξεκίνησε καλά εφέτος. Εντάξει, όλοι μουρμουράνε.
0: Και πέρυσι μετά το Champions League. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός στο Champions League πέρυσι. Μετά το Champions League η ομάδα έπεσε.
5: Ακριβώς. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ μαζί σου. Μπράβο. Πολύ συμφωνώ μαζί σου. Τελικά αρχίζει και σιγά σιγά να ξυπνάει αυτό το σωματείο που λέγεται Παναθηναϊκός. Να ξυπνάει. Γιατί δεν γίνεται μαγαζί γωνία, μεγάλο όνομα να μην έχει κι αυτός κάποιους τίτλους τα χέρια του. Δεν γίνεται. 16 χρόνια είναι πάρα πολλά, Γιώργο.
0: Ναι, ναι, πολλά είναι, αλλά Γιώργο, να κρατάμε μικρό καλάθι. Γιατί τώρα εντάξει, ακούω πολλά. Τρίτη αγωνιστική είναι ακόμα. Μια στιγμή δεν πήρε κανένα πρωτάθλημα πάνω.
5: Γιώργο μου, πιστεύω ότι με τα δύο κεραστάκια που θα βάλει, θα προσθέσει αριστερό μπακέ και ένα λίμπερο. Γιατί ο Πάντε Μπράου δεν κάνει. Μέχρι να στρίψει ο Πάντε Μπράου, μα έχουν βάλει η επιθετική τη φιλοξενούμενη μισθό.
0: Ακριβώ.
5: Δεν κάνει. Ο Πάντε Μπράου κάνει για δεξιά. Για δεξιά να το δοκιμάσει και τη δεξιά μεριά με τη σωματοδομή που έχει.
0: Ωραία.
5: Γιώργο μου, κατάλαβες.
0: Έγινε ανέστημα.
5: Γιώργο μου, χαρικά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Τελειώνω. Λοιπόν, θα τα πούμε. Να σε καλά.
5: Ναι,
0: για χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπρόκο. Ευχαριστώ τον Σπύρο. Μου λέει εδώ ο Κώστας, έβλεπα τον μπάσκετ του Ολυμπιακού Ερυθρού Αστέρα και νόμιζα ότι έβλεπε NBA. Το περισσότερο διάστημα μόνο ξένοι παίκτες και στις δύο ομάδες, για ποιο ελληνικό αθλητισμό μιλάμε. Εντάξει, το έχουμε πει τώρα για τον μπάσκετ και ότι ποιες είναι οι ελληνικές ομάδες να πάω να υποστηρίξω. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56, χθες στη Ρόδο, και μάλιστα στο ημίχρονο φύγανε αξίδες διαμαρτυρόμεθοι για τη συμφωνία Ολυμπιακού ΑΕΚ και τη ΑΝΕΛ Αρένα. Μονόδρομος, παιδιά, είναι λάθος αυτό, επειδή με ρωτάτε. Είναι μια εμπορική πράξη που έκανε ο Αγγελόπουλος, ο οποίος βάζει λεφτά στην ΑΕΚ από την τσέπη του άνθρωπος. Και έρχεται ο Ολυμπιακός και του λέει: δώσε μου το γήπεδο, θα πάρεις τόσα να εξυπηρετήσεις και εμένα. Είναι μια καθαρά εμπορική συμφωνία. Το να φεύγετε τώρα εξήτες, να διαμαρτύρεστε, να φωνάσετε ότι είμαστε εχθροί, εγώ δεν τα θεωρώ σοβαρά πράγματα αυτά. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας με την ευκαιρία 89-87 στην Κύπρο, στο τουρνουά του Νεόφυτου Χανδριώτη, και ο Άρης άφησε καλές εντυπώσεις, έχασε 92-87 από την Μακάμπη. Τι άλλο θέλω να πω για το ποντένσε που με ρωτάτε? Γραφικότητες. Αυτά τώρα που λέει για τις τούμπες, εγώ να σας πω που έχω 43 χρόνια στο χώρο, έχω δει αμέτρητες προπονήσεις προπονητών και Ελλήνων και ξένων. Και σε ξερά γήπεδα και σε χορτάρινα και αλφα εθνική και βήτα και τοπικά. Ξέρετε πόσοι προπονητές, αν δεν γινόταν καλά μια άσκηση, λέγανε στον ποδοσφαιριστή: κάνε δύο γύρους, κάνε 10 κάμψεις, κάνε κάποιες τούμπες. Είναι γραφικότητες αυτά του ποντένσε. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περισσότερο. Λοιπόν, είχα πολλές επιθυμίες για Μαζονάκη. Παίξαμε ελάχιστα τραγούδια. Θα συνεχίσω και αύριο. Κάποιες επιθυμίες τις έχω κρατήσει για αύριο. Τώρα θα κλείσω με ένα αγαπημένο τραγούδι. Είναι από τα πολύ λίγα του Μαζονάκη που εγώ έβαζα στην εκπομπή. Αναφέρομαι στο Νίκο σε μένα που μας το ζήτησε και ο Παναγιώτης και αρκετοί από εσάς, του Παναγιώτη Φαλάρα, στη μουσική του Νίκου του Τερζή. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο 12 με 3 στο Real FM. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα. Η ώρα είναι 3.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: καταλάβει. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Athletics.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον Real FM. Η ώρα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί έως τις 4 για μία ώρα, όπου θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιώργος Σαρνταβαρίνος, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνα για να πείτε ό,τι θέλετε, να θέσετε τα ερωτήματά σας και φυσικά στο στούντιο papakirialfm.gr. Όποιο μήνυμα θέλετε και μπορείτε να το απαντήσουμε, θα το απαντήσουμε σήμερα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με πολλά και νομίζω και χρηστικά θέματα τα οποία μας απασχολούν την καθημερινότητά μας. Το πρώτο από αυτά είναι τα καύσιμα, είναι η μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει στα καύσιμα. Θα έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά μαζί μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον οποίο θα το ρωτήσουμε και για τις τιμές και για τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες και για την μεγάλη ψαλίδα που υπάρχει από πρατήριο σε πρατήριο και το τι πρέπει να κάνουμε. Τα πάντα θα ρωτήσουμε τον κύριο Κιούση και φυσικά και εσείς θέλω να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, να δούμε τι τιμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν τιμές οι οποίες είναι, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές της χώρας όπως οι Κυκλάδες που η αμόλυβδη βενζίνη, Γιώργο, ξεπερνάει τα 2,5 ευρώ ανά λίτρο. Το ίδια εικόνα είναι και για το πετρέλαιο κίνησης. Όλα αυτά θα τα πούμε και φυσικά όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της τιμής του Brent, η οποία πραγματικά τις τελευταίες ημέρες έχει εκτοξευτεί. Μέσα σε ένα μήνα έχει αυξηθεί πάνω από 17%, φτάνοντας σχεδόν τα $105 το βαρέλι και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, με την αβεβαιότητα να συνεχίζεται, εφόσον φυσικά συνεχίζονται και οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος έστειλε το πρώτο μήνυμα, όπου μας λέει ότι υπάρχουν βενζινάδικα ακόμα και στην Αττική που η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Το έχω δει και εγώ, Γιώργο. Είναι αλήθεια αυτό. Όπως για παράδειγμα το πετρέλαιο κίνησης σε πολλά πρατήρια της Αττικής είναι στα 2 ευρώ και 5 λεπτά. Η μέση πανελλαδική, πρέπει να σας πω, στο πετρέλαιο κίνησης είναι 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο. Θα σας πω τι έχει γίνει σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μέχρι τώρα, για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, θα σας πω, θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον 18 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το Μάρτιο, δηλαδή μέσα σε 6 μήνες. Η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνησης, όπου από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, θα πρέπει να δώσει περισσότερα 26 ευρώ. Δηλαδή φανταστείτε, 2,5 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη. Δηλαδή με 2 λίτρα αγοράζεις ένα κοτόπουλο. Δηλαδή πραγματικά είναι εκτός ελέγχου το θέμα της αμόλυβδης βενζίνης. Θα ρωτήσουμε και για την κατανάλωση τι γίνεται, αν πραγματικά ο κόσμος έχει μειώσει την κατανάλωση στην βενζίνη. Σε κάθε περίπτωση όμως το κόστος μεταφοράς για τους περισσότερους πολίτες έχει αυξηθεί πάρα πολύ και προφανώς οι περισσότεροι πολίτες δεν παίρνουν το αυτοκίνητο για να κάνουν βόλτες, το παίρνουν για να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αφού μιλήσουμε για τα καύσιμα, μετά θα πούμε για το ρεύμα. Και εκεί θα έχουμε ειδικό. Θα έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Θα μας πει και ο κύριος Πάνος τι πρέπει να προσέχουμε σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια ρεύματος, τι γίνεται με τις τιμές και ό,τι άλλο, και όποια άλλη απορία έχετε, ευχαρίστως είμαστε εδώ να τις απαντήσουμε. Θα μείνουμε και σε κλίμα διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, Γιώργο, γιατί δεν έχει τελειώσει η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν έχει τελειώσει, διότι σήμερα το απόγευμα απόγευμα στις 7 η ώρα έχουμε και την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, όπου περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει, ποιες θα είναι οι προτάσεις του για την οικονομία, και όχι μόνο, θα μείνουμε και σε κάποια μέτρα που ακούσαμε το περασμένο Σάββατο στην ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εξειδικεύτηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου, των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και του Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και εκεί έχω πολλές πληροφορίες να σας πω, και θα σχολιάσει τα θέματα των όσων έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο κύριος Σταύρος Καφούνης. Και αφού βάλαμε το πλαίσιο της αγοράς, πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Έναν άνθρωπο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά εσείς και οι ακροατές.
0: Ένας άνθρωπος της αγοράς, ο οποίος γνωρίζει καθημερινά, έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, γνωρίζει πολύ καλά την αγορά και έχει εξαιρετικά καλές γνώσεις. Κύριε Κιούση, μην κρυβόμαστε, μιλάμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, γι' αυτό λέω αυτά τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι το εξής. Οι τιμές, δεν χρειάζεται να μας πείτε τίποτα, έχουν ξεφύγει. Είναι σε επίπεδα πάρα πολύ υψηλά. Θέλω να μας πείτε, τι βλέπετε για τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι το πετρέλαιο Brent είναι σε 105 δολάρια το βαρέλι, και ποια είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν άκουσα στο ρεπορτάζ, είναι ακριβές 2,120 μέση τιμή Ελλάδος με προχθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 2,077 για το πετρέλαιο κίνηση. Απλώς να θυμίσω ότι το 2,120 είναι μέση τιμή Ελλάδος, αλλά έχει 10 λεπτά επιδότηση, οριζόντια επιδότηση από τα δηληστήρια.
0: Πολύ σωστά, θα ήταν 2,22.
1: Και το
0: πετρέλαιο κίνησης.
1: Κίνησης έχει 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κυβέρνηση. Αυτά τα μέτρα είναι ανακοινωμένα, θα ισχύσουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Είδαμε τι θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Τι θα γίνει, κύριε Κιούση μου?
1: Το 2,077 συν 15 είναι 2,22. Οπότε,
0: εάν δεν είχαμε την επιδότηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ και 20 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση και η αμόλυβδη βενζίνη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται. Ότι εγώ θεωρούμε και η Real News που κυκλοφορεί αύριο έχει εκτενές ρεπορτάζ για τα σχέδια που υπάρχουν αναφορικά με τα καύσιμα, με την ενέργεια γενικότερα. Θέλω να υποθέσω ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις θα παραμείνουν και για τον Οκτώβριο.
1: Απλώς το τι θα κάνουν τα δηληστήρια είναι δικό τους. Και εμείς θα πούμε τι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Τα 10 λεπτά στην παρούσα φάση που επιδοτεί το πετρέλαιο κίνηση η κυβέρνηση, στην παρούσα φάση δεν φτάνει. Κυριολεκτικά. Τον Απρίλιο και τον Μάιο επιδότησε με fuel pass 25 ευρώ ένα μήνα τους καταναλωτές για τη βενζίνη και με 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνηση. Και τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Στην παρούσα φάση με 2,20 τα καύσιμα, τα 10 λεπτά είναι πάρα πάρα πολύ λίγα.
0: Τι προτείνετε?
1: Δεν μπορούμε, πραγματικά δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τις τιμές διεθνώς, δηλαδή κανείς θεωρώ, όχι στην Ελλάδα, ούτε καν στην Ευρώπη, μπορεί να εμπέμπει το τι θα κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν ή θα κάνει το Ιράν αντίπεινα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να πάει προχτές φλέρταρε το Brent
0: 110
1: δολάρια.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Οπότε κανείς δεν μπορεί να πιάσει εκεί. Απλώς θεωρώ ότι επειδή όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης πλήττεται από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, εμείς θα κοιτάξουμε τη δικιά μας γειτονιά, την Ελλάδα. Πρέπει και η Ευρώπη να πάρει αποφάσεις να επιδοτήσει τα καύσιμα, να μειώσει το φόρο. Θα το πει, να μειώσει το ΦΠΑ, θα το πει, να μειώσει οριζόντια την τιμή στην αδλία, θα το πει, όπως θέλει ας το πει, αρκεί να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων όσο διαρκεί ο πόλεμος και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακριβώς ένα μήνα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Πριν πάμε στο πετρελαίο θέρμανσης, διότι εκεί θέλω να μείνουμε αρκετά. Να τελειώσουμε με την αμόλυβδη βενζίνη, να πούμε για το πετρέλαιο κίνηση. Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει πάση θυσία να συνεχιστεί η επιδότηση και από τα δηληστηρία και από το κράτος και φυσικά προσυπογράφω το σχόλιο σας αναφορικά με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
1: Δεν μπορεί να υποχρεώσει.
0: Προφανώς και δεν μπορεί. Εγώ σας λέω ως καταναλωτής τι θέλουμε.
1: Να απαιτήσεις από τα δηληστήρια.
0: Προφανώς.
1: Να επιδοτούν το καύσιμο.
0: Προφανώς.
1: Εμείς ζητάμε, παύλα, απαιτούμε από το αρμόδιο Υπουργείο, από την κυβέρνηση, όσο διαρκεί αυτή η κρίση, όσο είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα, να επιδοτήσει και τη βενζίνη.
0: Συμφωνούμε.
1: Και το πετρέλαιο κίνησης, να επιδοτήσει για να γίνει πιο προσιτό, γιατί το πετρέλαιο κίνησης, όπως έχουμε πει, που αφορά την πραγματική οικονομία.
0: Αφορά και τα τρόφιμα, επηρεάζει και τις μετακινήσεις και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και το μεταφορικό κόστος και όλα αυτά.
1: Κανένα προϊόν δεν παράγεται με την χρήση του πετρελαίου κίνησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο, μιλάμε γενικά για το ενεργειακό κόστος.
1: Καταλαβαίνετε αλυσιδωτές αυξήσεις που θα έρθουν σε όλα τα προϊόντα, γιατί να το πω για να γίνει πιο κατανοητό. Άλλο κόστος έχει μεταφορά με μια ταλίκα προϊόντων από την κεντρική Ελλάδα, θα πω εγώ, στην Αθήνα, στην Αττική, με 1,55 το πετρέλαιο, και άλλο κόστος έχει από το ίδιο μέρος πάλι.
0: Συμφωνούμε, κύριε Κιούση.
1: Με 2,20. Οπότε και αυτό πρέπει να το δουν άμεσα, χτες θα το πω εγώ, χτες να παρθούν μέτρα για την ελάφρυνση αυτού του
0: κόστου
1: και να μην έχουμε αλυσιδωτές αυξήσεις.
0: Τι λένε οι πληροφορίες σας, τι λένε τα στοιχεία, πώς θα κινηθεί η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης από Δευτέρα?
1: Κοιτάξτε, με τη δυναμική που είχε την προηγούμενη εβδομάδα του Brent, αυτό δεν έχει περάσει ακόμα στα λυσμένα προϊόντα, δεν έχει περάσει.
0: Δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει στον κατανοητή. Εγώ θεωρώ ότι όλη την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα, θα έχουμε καθημερινές αυξήσεις.
0: Ένα λεπτό, δύο λεπτά.
1: Τη τάξεω το 2 και το 3 λεπτό.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. 2 και 12 μέση πανελλαδική τιμή σήμερα. Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι εφόσον μου λέτε 1, 2 λεπτά, 3 λεπτά την ημέρα, μπορεί να φτάσει η μέση πανελλαδική και να ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Τα 2,20. Άρα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή είναι η εκτίμησή σας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, εκτός κι αν συμβεί, και μακάρι να συμβεί, κάτι διεθνώς συνταραχτικό, να πούν, όπως είπα την προηγούμενη φορά, ότι θα, τα βρήκαμε, ανοίγουν τα σενάρια του ορμού, βάζουμε ανακοχή για 2 μήνες, κάτι είπανε.
0: Μάλιστα.
1: Και έπεφτε 10% το αργό την ημέρα.
0: Πετρέλαιο κίνησης.
1: Το ίδιο θα συμβεί και να μην σας πω με μεγαλύτερη ένταση.
0: Άρα από 2,08 μέση πανελλαδική τιμή μας λέτε 2,15. Τουλάχιστον.
1: Έτσι ακριβώς. 2,15. Τουλάχιστον, τουλάχιστον 2,15 μέχρι την Παρασκευή. Γιατί όπως είπατε και πριν στο ρεπορτάζ, η Ελλάδα, αυτό είναι η γεωγραφία της, έτσι δεν αλλάζει. Είχε, έχει και θα έχει είτε την πανδημία που είχε φτάσει 1,20 το καύσιμο, είτε τώρα, είτε τον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε τώρα που φτάσε 2,20-2,30, διαφορές από τις απομακρυσμένες περιοχές και από την νησιωτική Ελλάδα, τη τάξη των 20-25
0: λεπτών. Ερώτημα. Ερώτημα. Αφού μας είπατε για τις τιμές, δυσίωνες οι προβλέψεις, εξαιρετικά δυσίωνες θα έλεγα, πάμε να μας πείτε γιατί, μας το λένε και οι φίλοι ακροατές, γιατί υπάρχουν αποκλίσεις τάξεων για παράδειγμα των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη από πρατήριο σε πρατήριο. Πού οφείλεται?
1: Μιλάμε για τον ίδιο νομό.
0: Μιλάμε για την Αττική για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπάρχουν 10 λεπτά αποκλίσεις. Εγώ θεωρώ, αν υπάρχουν, θα εναρμοστούν, γιατί κάποιος συνάδελφος μπορεί να πήρε την Τετάρτη και να ξαναπάρει τη Δευτέρα και κάποιος συνάδελφος μπορεί να αγοράζει καθημερινά και να προσαρμόζει τις τιμές.
0: Εάν κάποιος, ερώτημα.
1: Όσοι έχουμε ελεύθερη αγορά, οι τιμές οι δικές μας δεν είναι κρυφές, είναι ανιρτημένες σε 4x2 ή 4x1 ταμπέλες στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι το μοναδικό κίνητρο, έχουμε πει πάρα πολλές
0: φορές. Ωραία, κάποιος κινδυνεύει.
1: Η αγορά του καυσίμου δεν είναι το μοναδικό κίνητρο η τιμή.
0: Τι εννοείται?
1: Δηλαδή, υπάρχουν πρατήρια που εξυπηρετείστε 365 μέρες το χρόνο, Και αν κάποιος δίπλα έρθει και πουλάει 2 ή 3 λεπτά φθηνότερο, κάποιος πελάτης δεν το αλλάζει αυτό το πρατήριο που εξυπηρετεί.
0: Ωραία.
1: Γιατί και οι πολύ πολύ εξώφαλμα χαμηλές τιμές μπορεί να κρύβουν και άλλα πράγματα.
0: Ακριβώς. Εδώ θέλω να πάμε και το ζητούμενο είναι ότι κάποιος που βλέπει 10 λεπτά μικρότερη τιμή να βάλει βενζίνη ή θα σπρώχνει το αυτοκίνητό του ή θα μείνει στο δρόμο ή θα πάει να αλλάξει μετά, ξέρω εγώ, μηχανή.
1: Αυτό δεν είναι κανόνας, πραγματικά δεν μπορεί να είναι κανόνας, γιατί σας είπα ότι μπορεί να έχει, επειδή οι αυξήσεις τουλάχιστον στην παρούσα φάση είναι καθημερινές, έντονα καθημερινές, αυτό δεν μπορεί να το κρίνει, γιατί σας λέω ότι εγώ μπορεί στο πρατήριό μου να αγόρασα την Πέμπτη και να ξαναγοράσω τη Δευτέρα και εσείς στο δικό σου πρατήριο αγοράσατε την Παρασκευή και να αγοράσετε και το Σάββατο κιόλας. Οπότε
0: ωραία.
1: Δεν είναι μέτρο στην παρούσα φάση, απλά δεν είναι το μοναδικό κίνητρο η χαμηλή τιμή και το πρατήριο που εμπιστεύεται.
0: Το ξέρετε όμως, συμφωνούμε.
1: Το χρόνο, αυτό να συνεχίζει να εμπιστεύεται.
0: Αλλά, ωραία, με την κατανάλωση τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, επειδή είχαμε καλοκαίρι και επειδή το καλοκαίρι είναι και λίγο μακρύ στην Ελλάδα.
0: Πάει ο κόσμος Σαββατοκύριακα, σήμερα αυτή τη στιγμή μας ακούει. Θέλει να πάει μέχρι το χωριό μια βόλτα, θέλει να πάει να κάνει ένα μπάνιο ακόμα. Μια χαρά είναι ο καιρός.
1: Ακόμα, να το πω έτσι λίγο απλά, δεν μας έχει έρθει ο λογαριασμός στα πρατήρια. Τι εννοώ.
0: Τι σας λέει ο κόσμος, μεταφέρετε μας στο κλίμα.
1: Θα σας πω,
0: Έχουμε 3 λεπτά ακόμα, κύριε Κιούση, και δεν έχουμε πάει στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Κάποιος κόβει από κάπου να πάει την οικογένειά του το καλοκαίρι να κάνει και ένα μπάνιο το Σαββατοκύριακο στο εξωτερικό. Από το Σεπτέμβριο με τα σχολεία τώρα, κανονικότητα, καθημερινότητα, δουλειές, θα έρθει ο λογαριασμός με μεγάλη, θεωρώ, μείωση της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα. Άρα προβλέπετε ότι θα υπάρξει μείωση της κατανάλωσης εξαιτίας των υψηλών τιμών.
1: Αυτό έγινε αισθητό λόγω του τουρισμού, του εισαγόμενου τουρισμού, και λόγω των καθημερινών μεταφράσεων.
0: Μάλιστα. Πετρέλαιο θέρμανσης. Αν σήμερα ξεκίναγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ποια θα ήταν η τιμή του?
1: 1,85 με 1,90.
0: 1,85 με 1,90. Να θυμίσω ότι αν ας πάρουμε το 1,90 το στρογγυλό, πέρυσι ήταν στο 1,10, 1,13 σύμφωνα με τα επίσημα.
1: 1,10 το ξεκίνημα, 1,07 με 1,10 το ξεκίνημα, για να μην πέφτουμε σε πολύπλοκους λογαριασμούς.
0: 80 λεπτά.
1: 80 λεπτά διαφορά.
0: 80 λεπτά, ξέρετε, στον τόνο είναι 800 ευρώ.
1: Στα 1000 λίτρα είναι 800 ευρώ.
0: Δηλαδή κάποιος που θέλει να βάλει 1000 λίτρα στο σπίτι του πρέπει να πληρώσει κοντά στις 2000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αδύνατο να γίνει.
1: Ναι, έως αδύνατο.
0: Όχι, είναι αδύνατο για όλα τα νοικοκυριά. Όταν κάποιος θέλει...
1: Για το μεγαλύτερο ποσό.
0: Λοιπόν, δεν θα τα μετρήσουμε τώρα, αλλά είναι αδύνατο. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει μέρημνα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Όχι για όλους.
1: Θα σας πω. Είναι με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Στα.
1: Και είναι και ανάλογα την περιοχή που μένετε. Από 100 ευρώ μινιμού, αν είστε αστυνομικιούχος, μέχρι 800 ευρώ. Και υπάρχουν και εξαιρετικές πολύ ορεινές περιοχές που είναι στην Βόρεια Ελλάδα, που μπορεί κάποιοι δικαιούχοι να πάρουν 1200 ευρώ.
0: Μάλιστα. Που καίνε όμως 6-7 μήνες.
1: Το χρόνο.
0: Να που 6 μήνες.
1: Και 8.
0: Και να μην το καίνε και 8 μήνες.
1: Να μην το καίνε και 8.
0: Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν, υποθέτω.
1: Οπότε γρήγορα. Και εκεί πρέπει να δοθεί κίνητρο, να δοθεί γενναία επιδότηση φέτος για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί άλλο τα 1100 ευρώ τα 1000 λίτρα και άλλο τα 1900 ευρώ τα 1000 λίτρα. Η διαφορά είναι τεράστια. Μπορεί να μην μπορεί το κράτος να καλύψει αυτή τη διαφορά τα 800 ευρώ, αλλά πρέπει να δοθούν γενναία κίνητρα. Γιατί και στην Αττική ακόμα, που οι περισσότεροι δικαιούχοι παίρνουν 100 ευρώ, υπάρχουν περιοχές στα βόρεια πρόαστα της Αθήνας, στα ανατολικά πρόαστα της Αθήνας ή στην Θεσσαλονίκη, που χρειάζονται το βράδυ και ειδικά οι πιο ευπαθείς ομάδες τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης και δεν έχει και πρόσβαση ακόμα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας το φυσικό αέριο, αν και το φυσικό αέριο, παρόλο που είναι επιδοτούμενο, φέτος ακόμα δεν είμαστε δικοί.
0: Τι να μιλήσουμε για το φυσικό αέριο. Ξεκίνησε στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα το Μάρτιο και τώρα έχει 80.
1: διπλάσια τιμή από πέρσι.
0: Μα ήδη έχει πάνω από τα 150% αύξηση το φυσικό αέριο. Δηλαδή, τι να πιάσει, τι να αφήσει. Προβλέπω μεγάλη εθαλομίχλη φέτος.
1: Έτσι ακριβώς το 12.
0: Βλέπω να καίμε πολλά ξύλα.
1: Ένα δευτερόλεπτο μόνο, κύριε Χριστούλια, το 12-13. Κάποιοι πολύ ειδικοί, το λέω με τόση ειρωνία στο πολύ ειδικοί, και εντός εισαγωγικών, είχαν σκεφτεί τότε, είχαν την παϊνή ιδέα να εξισώσουν τους φόρους στο πετρέλαιο κίνηση με το πετρέλαιο θέρμανση. Τότε είχαν καεί πάρα πολλοί συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα. Ένα, είχαμε εθαλομίχλη παντού.
0: Εθαλομίχλη θα έχουμε και φέτος.
1: Οι επιστήμονες χτύπαγαν καμπανάκια γι' αυτό. Είχαμε καρδιαναπνευστικά προβλήματα πάρα πολλά, που κι αυτά έπεται, λέγανε οι γιατροί, ότι φέτος
0: θα κάνει
1: κάτι και του χρόνου θα βγάλει το πρόβλημα. Οπότε για να μην έχουμε μια καταστροφική χρονιά του 12-13 που καίγαμε
0: τα θυμάμαι. Και είχαμε και τραγικές καταστάσεις σε ορισμένα σπίτια.
1: Οπότε,
0: τα θυμόμαστε.
1: Για να μην έχουμε μια τέτοια καταστροφική χρονιά, καλά είναι πάρα πολύ έγκαιρα το αρμόδιο Υπουργείο από κάπου αλλού να κόψει.
0: Σήμερα είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Σε 33 μέρες ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από τώρα δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Οι ειδικοί λένε, οι οικονομολόγοι λένε ότι ακόμα και αν πέσει σημαντικά η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν πρόκειται αυτή να αποτυπωθεί έτσι όπως θα θέλαμε στις τιμές των καυσίμων. Άρα από τώρα θα πρέπει να βρεθεί ο σωστός τρόπος, έτσι ώστε να μπορέσουν τα νοικοκυριά, οι άνθρωποι που παίρνουν 1.000, 1.200, 1.300 ευρώ, που παίρνουν το κατώτατο μισθό, να μπορούν να πάρουν λίγο πετρέλαιο θέρμανσης για να μην ξεπαγιάσουν. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Για να μην πει κάποιο όριο σε αυτό που είπατε τώρα το μισθό, γιατί κάποιος μπορεί να παίρνει και 2.000 και να έχει τέτοιες υποχρεώσεις.
0: Σωστό.
1: Και να είναι σαν να παίρνει 900 ευρώ.
0: Συμφωνούμε και σε αυτό. Δεν θα με βρείτε αντίθετο σε αυτό. Και 2.000 και 2.500 ευρώ για μια οικογένεια μπορεί να είναι πάρα πολύ λίγα ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε.
1: Υπάρχει κάποιο όριο και δίνουμε ιδέες στα όρια. Οπότε...
0: Δεν δίνουμε όρια. Εμείς θέλουμε να ακούγονται τα προβλήματα. Μας τα εξηγήσατε πολύ ωραία, κύριε Κιούση. Θα ξαναμιλήσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Προσιτή στο μέσο Έλληνα κατανοητή.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8
8: FM στους 103,3.
9: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
10: Μάμα μία!
9: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
11: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yoga-festival.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, βλέπω τα μηνύματά σας, θα είμαστε μαζί έως τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα συζητήσουμε σε πολύ λίγα λεπτά για ένα σημαντικό θέμα που αφορά τα νοικοκυριά και δεν είναι άλλο από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Πάμε να δούμε μερικά από τα μηνύματα που μας στέλνετε. Η Μαρία μας στέλνει ένα μήνυμα, μας λέει καλά λόγια για την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Και μας λέει το εξής: γιατί δεν εξετάζεται το γεγονός να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα? Ή γιατί, λέει η Μαρία, έληξε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη βενζίνη τον Ιούλιο? Ή γιατί εξαιρέθηκε από το πλαφόν το πετρέλαιο θέρμανσης? Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά που τα λέτε, κυρία Μαρία. Είναι σημαντικό κάποια πράγματα να τα ξαναδούμε. Προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποτελεί έναν φόρο ο οποίος είναι σημαντικός για τα δημόσια ταμεία, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως μας λέει ο άλλος, ο φίλος μας, ο καλός, ο Γιάννης, ο οποίος μας λέει ωραίες οι διαπιστώσεις που ακούσαμε από τον κύριο Κιούση, ωραίες οι προτάσεις τους. Το θέμα όμως είναι τι θα γίνει σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και σε κάθε περίπτωση πώς θα ζεστάνουμε τα σπίτια μας. Λοιπόν, Θοδωρής Καρδίτσα, καλά ρε φίλε μου, λέει, με επιδοτήσεις θα ζούμε. Τι τις θέλουμε τις εκλογές, βρε φίλε? Επανάσταση θέλουμε, όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα. Το θέμα είναι, αγαπητέ Θοδωρή, να δούμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα, και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν και πολλές, να υπάρχουν και πολλές διαρθρωτικές κινήσεις, έτσι ώστε να μπορούμε κάποια πράγματα να τα παίρνουμε σε λογικές τιμές. Ξέρεις, Θοδωρή, ότι το καύσιμο, αυτό που είπε ο κύριος Κιούσης, επηρεάζει σημαντικά και τις τιμές στα μακαρόνια, τις τιμές στα όσπρια, τις τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Και δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά αν συνεχίσει η ενεργειακή κρίση να βρίσκεται, να είναι τόσο έντονη, θα έχουμε έναν χειμώνα με ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Λοιπόν, Πόλη μας λέει καλημέρα, καλή σεζόν, εύχομαι να πάει πολύ καλά η εκπομπή όπως όλες στον Real FM. Θα ήθελα να μας πείτε, λέει, αν ξέρετε κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης. Κακώς η κυβέρνηση δεν τη μείωσε έστω και λίγο. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, αγαπητή Πόλη, και γενικά για θέματα εισφοράς αλληλεγγύης και για θέματα που αφορούν εργαζομένους αλλά και συνταξιούχους, θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, όπως σας έχω πει εδώ και αρκετά λεπτά, θα μιλήσουμε για τους λογαριασμούς ρεύματος. Και δεν θα μπορούσα να μην είχα καλέσει εδώ στην εκπομπή έναν ενεργειακό επιθεωρητή που τον εκτιμώ αρκετά, τον έχω ακούσει αρκετές φορές, είναι ιδιαίτερα καταρτισμένος. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Πάνος. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάνο.
2: Καλό μεσημέρι για μένα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που Σάββατο μεσημέρι είστε εδώ μαζί μας στο Real FM για να μπορέσουμε να απαντήσουμε κάποια από τα δεκάδες ερωτήματα που μας έχουν στείλει οι φίλες και οι φίλοι και έχουν να κάνουν με τις λογαριασμούς του ρεύματος. Τι βλέπετε, τι έχει γίνει καταρχάς, πείτε μας πολύ γρήγορα αν τα έχει, αν και τα έχουμε πει αρκετές φορές, τι γίνεται με τα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτέμβρη. Αν μπορείτε, αν και ξέρω ότι είναι αρκετά νωρίς ακόμα, τι προβλέπετε για τον Οκτώβριο, με δεδομένο βασικά ότι η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται πλέον πάνω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Να υπενθυμίσω ότι η τιμή του φυσικού αερίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήταν στα 31 ευρώ η μεγαβατόρα, άρα μιλάμε για μία αύξηση της τάξης πάνω από το 150% και μία αύξηση που προφανώς θα επηρεάσει, θα μας πείτε κι εσείς, και την τιμή των τιμολογίων ρεύματος. Σας ακούμε.
2: Ναι, πράγματι. Είδαμε γενικότερα και τιμή κοντοεμπορικής το Σεπτέμβριο ότι είχε σημαντική αύξηση συγκριτικά με τον Αύγουστο. Mm-hmm. Αυτό οδήγησε σε αύξηση τιμών των τιμολογίων στα πράσινα και στα κίτρινα τιμολόγια. Mm-hmm. Τουλάχιστον 10% είδαμε αυξήσεις περάσανε σχεδόν όλοι οι πάροχοι το ψυχολογικό φράγμα των 15 λεπτών την κιλοβατόρα. Όμως είδαμε τις προηγούμενες μέρες μια κίνηση που έκανε ένας μεγάλος πάροχος, δίνοντας τον μπλε σταθερό τιμολόγιο στα 11 με 12 λεπτά, 12 λεπτά περίπου κιλοβατόρα.
1: Μάλιστα.
2: Για 12 μήνες. Το οποίο αυτό λίγο έχει αναστατώσει την αγορά των παρόχων, διότι βλέποντας τα κρίδια τα πράσινα τιμολόγια που είναι στα 16-17 έως και 20 λεπτά κιλοβατόρα συνήθως, ανάλογα στις καταναλώσεις και τα προγράμματα, η τιμή αυτή πράγματι ξεχωρίζει λιγάκι. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε ένα μεγάλο πλήθος καταναλωτών να στρέφεται προς τον συγκεκριμένο πάροχο που δίνει αυτό το συγκεκριμένο.
1: Μισό λεπτάκι. Να μείνουμε σε αυτό που λέτε. Επειδή όταν ξεκίνησαν τα χρωματιστά τιμολόγια, οι περισσότεροι πήγαν στα κειμενόμενα στα πράσινα. Τώρα βλέπουμε, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ότι η μισή ουσιαστικά είναι τώρα στα πράσινα και ένα στους τρεις, το 30%, είναι αυτή τη στιγμή στα σταθερά. Το ερώτημα που νομίζω ότι θέλουν να ακούσουν όλες οι φίλοι, οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι. Τι να επιλέξουν, με δεδομένη την αβεβαιότητα που υπάρχει γενικότερα στην ενέργεια, τι πρέπει να κάνει, τι θα συμβουλεύατε να κάνει ένα νοικοκυριό, ποιο τιμολόγιο να επιλέξει?
2: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, την ρευστή κατάσταση που έχουμε στην Μέση Ανατολή, τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη γενικότερα, γιατί ο προδιασμός γίνεται με LNG, Αμερικάνικο LNG και το καθεξής. Η δυνατότητα να μας δίνει κάποιος πάροχος τιμές γύρω στα 12 λεπτά κιλοβατόρα με μπλε σταθερό τιμολόγιο, φαντάζει ανόαστη αυτή τη στιγμή μέσα στην αρμοδιότητα της αγοράς. Οπότε είναι πράγματι, όταν έχει κάποια δυνατότητα να κλείσει τέτοιου είδους μπλε σταθερό τιμολόγιο, αυτή τη στιγμή συμφέρει περισσότερο από το να μείνει την αβεβαιότητα των πράσινων και των κίτρων τιμολογίων.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, ακούσατε πριν από λίγες μέρες, είμαι σίγουρος γι' αυτό, και την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αναφορικά με το πώς ουσιαστικά θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα κατά 30% μέχρι το 2029. Θα σταθώ σε 2-3 πράγματα από αυτά που ανέλησε. Πρώτον, στην μείωση των ρευματοκλοπών, είναι το ρεύμα που κλέβουν κάποιοι επιτίδιοι, το οποίο υπολογίζεται το χρόνο περίπου στα 450 εκατομμύρια. Και αυτό το ρεύμα που κλέβουν κάποιοι απατεώνες, κάποιοι επιτίδιοι, το πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές.
2: Ακριβώς. Γενικότερα, είτε για αυτούς που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις και τους λογαριασμούς, είτε για αυτούς που κάνουν ρευματοκλοπή, το κόστος αυτό το μετακυλούν οι πάροχοι στους συνεπείς καταναλωτές. Με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται στη τιμή της κιλοβατόρας ένα σημαντικό ποσό, το οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση και να βγουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να μειώσουν σημαντικά και το ποσοστό των ρευματοκλοπών, αλλά και το ποσοστό των μη πληρωμένων τιμολογίων, τα οποία θα πρέπει να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Σε κατηγορία όπου πράγματι υπάρχουν άνθρωποι με κοινωνικά κριτήρια που αδυνατούν να τα πληρώσουν από εκεί πέρα που θέλει ιδιαίτερη μέρημνα. Και υπάρχουν και άλλη κατηγορία, οι σταθεροί κακοπληρωτές που το κάνουν στην ουσία κατά επανάληψη και επίτηδες.
1: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το προσδιορίσουμε, να δώσουμε συγκεκριμένα μέτρα για κάθε περίπτωση και να μειωθεί έτσι λοιπόν ένα μέρος του κόστους. Αυτό. Αλλά βέβαια για να φτάσουμε το 30% μείωση τιμών το 2030 δεν αρκούν αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο είναι τα άμεσα που μπορούν να μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να πάρουν μέτρα και να εφαρμόσουν.
1: Υπάρχουν πολλά μέτρα.
2: Για να φτάσουν το 30%, το πιο δύσκολο από όλα που θα πρέπει να δοθεί έτσι για δουλειά είναι η αποθήκευση ενέργειας.
1: Ακριβώς, εκτός από το να την παράγουμε και να την αποθηκεύουμε.
2: Χωρίς αποθήκευση, όταν η βάση φορτίου στην Ελλάδα εξακολουθεί το φυσικό αέριο, θα είμαστε και εμείς δέσμοι των αλλαγών που γίνονται.
1: Πολλά τα μηνύματα. Από τη στιγμή που βγήκατε, κύριε Πάνο, στη συχνότητα του Real FM, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα και πρέπει να απαντήσουμε κάποια από αυτά. Μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Νίκος Χαλκίδα, μας λέει ότι είναι σε ένα πάροχο, ο οποίος όμως έχει συμβόλαιο έως το 2027 και δεν του επιτρέπει σε μεταφορά σε χαμηλότερο, ας πούμε, σταθερό. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σε κειμενόμενο και θέλει να πάει σε σταθερό. Αυτό γίνεται.
2: Τα κειμενόμενα, τα πράσινα είναι διάρκεια ενός μήνα. Τα κοίτα που να φεύγει κάποιος και οποιαδήποτε μέρα και ώρα θέλει, όταν έχει κανονίσει μπλε σταθερό τιμολόγιο.
1: Εάν είναι ακόμα σε πράσινο, μπορεί να πάει τώρα στο μπλε.
2: Βέβαια, φυσικά.
1: Μάλιστα. Άρα, όποιος είναι σε πράσινο, μπορεί να πάει σε μπλε. Αν είναι σε μπλε, μπορεί να πάει σε πράσινο.
2: Όταν είναι κάποιο ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε να πάει σε άλλο μπλε, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα, θα πληρώσει ρήτρα αποχώρησης.
1: Ναι, αυτή η ρήτρα είναι σημαντική, δηλαδή αξίζει τον κόπο όταν υπάρχουν διαφορές.
2: Εντάξει, άμα είναι μικρές διαφορές, όχι. Άμα είναι πολύ μεγάλες διαφορές και αναλόγως στο διάστημα. Δηλαδή, κάποιος έχει 12 μήνες σύμβαση και φεύγει στο 10ο μήνα, είναι μικρή η ρήτρα αποχώρηση. Θα φεύγει στο 2ο μήνα, είναι μεγάλη.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό θα πρέπει να το κρίνει, να δει ποιο είναι το όφελός του.
1: Μάλιστα. Τι προβλέπετε τώρα, κύριε Πάνος, ό,τι αφορά τις τιμές ρεύματος, εν ώψη και ενός χειμώνα που θα υπάρξει και μεγαλύτερη ζήτηση, τι προβλέπετε για τις τιμές?
2: Κοιτάξτε, δύο πράγματα θα επηρεάσουν τις τιμές. Το ένα είναι η πίεση που δέχονται οι διεθνείς αγορές μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ειδικά κάτω στα στενά του Ορμούς, και το πώς θα χειριστούν τις τιμές του ευρωπημένου LNG που αγοράζουμε από διάφορες χώρες. Και το δεύτερο είναι ο καιρός. Αν τυχόν, ας πούμε, κάνει βαρύ χειμώνα, καταλαβαίνετε ότι τα αποθέματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στο φυσικό αέριο είναι πολύ χαμηλά. Δεν έχουν λοιπόν δυνατότητα να τους καλύψουν στην βαρύ χειμώνα. Άρα λοιπόν θα αναγκαστούν να αναπληρώσουν αυτά τα αποθέματα με αέριο με καύσιμο πολύ ψηλότερη τιμή. Συνεπώς, αν αυτοί οι δύο παράγοντες συμβούν, δηλαδή αν ξεπροσδιορίσουμε στην Ελλάδα ορμούς, να δημιουργείται αυτή η έντονη πίεση λόγω της κατάστασης Ιράν και των Βουλτιών, και αν τυχόν γίνει η βαρύ χειμώνα, τότε θα δούμε σημαντική αύξηση του τιμών ρεύματος.
1: Μάλιστα. Άρα, ακόμα είναι ρευστή η κατάσταση. Μακάρι όλοι ευχόμαστε να γίνει κάτι προκειμένου να μην έχουμε άλλη μία εστία ακρίβειας. Έχουμε τα καύσιμα, μην έχουμε και το ρεύμα, διότι εκτός από τα καύσιμα και το ρεύμα, φυσικά έχουμε και την ακρίβεια που υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού, κύριε Πάνο, πριν λίγες ημέρες. Η ενέργεια είναι αυτή που οδηγεί τον πληθωρισμό σε πιο υψηλά επίπεδα, στο 3,8% τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούνιο, και όπως βλέπω, φυσικό αέριο 40%, πετρέλαιο 30%, βενζίνη 15% αύξηση. Βλέπω αρκετά μηνύματα, μείνετε μαζί μας, διότι βλέπω εδώ τον Αντώνη από την Πάτρα, λέει: καλό μεσημέρι, επιβάλλεται να ανέβουν τα όρια στα επιδόματα θέρμανσης και τέκνου. Δεν γίνεται να είσαι μισθωτός, να δηλώνεις τα πάντα και να είσαι πλούσιος αν δηλώνεις 25 ή 30 χιλιάδες ευρώ. Νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξαναδούμε ποιοι είναι οι ευάλωτοι, ποια είναι η μεσαία τάξη, και να υπάρχει ακόμη πιο στοχευμένη ενίσχυση σε αυτές τις ομάδες, κύριε Πανό.
2: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό?
1: Φυσικά που και μπορείτε, γι' αυτό σας το λέω.
2: Όσα επιδόματα και να δίνουμε, είναι σαν να έχουμε ένα κουβά με μία τρύπα και να βάζουμε νερό. Συνεχώς θα βιάζει, όσο είναι ώρα και να βάλουμε μέσα. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση, ή ανέφερε κάποια πράγματα, αλλά θα πρέπει να γίνει σε ακόμα πιο βαθμό, με τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Αν δεν μονωθούν τα σπίτια, όσο καύσιμο, όσο χαμηλότερο δίνουμε να δίνουμε και στα καύσιμα.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Πάλι θα έχουμε επιβάρυνση. Πρέπει να δώσουν έμφαση να μονωθούν τα σπίτια.
1: Μάλιστα. Κύριε Πάνο, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ πολύ σύντομα εδώ στον Real FM. Εγώ θα συγκεντρώσω όλα τα μηνύματα των ακροατών μας, προκειμένου, και θα σας τα αποστείλω, προκειμένου να τα απαντήσουμε γρήγορα και να ακούσουν όλοι και όλες τις απαντήσεις που θέλουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αλήθεια, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, 4 παρά 12 πρώτα λεπτά. Γυρίσαμε, είμαστε εδώ στον Real FM. Είμαι ο Δημήτρης Χρυσουλιάς. Είμαστε μαζί ακόμα για περίπου 10 λεπτά. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και να τον χαιρετήσουμε, τον κύριο Σταύρο Καφούνη. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Ξέρουμε είναι μια μέρα, είναι Σάββατο. Όλοι έχουν ανάγκη από λίγη ξεκούραση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πάμε ευθύς αμέσως. Θέλω το πρώτο σας σχόλιο για ό,τι εξήγηλε το περασμένο Σάββατο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εξειδικεύτηκε από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πείτε μου, εάν οι έμποροι τους οποίους εκπροσωπείτε, τους μικρομεσαίους κατά κύριο λόγο επιχειρηματίες τους οποίους εκπροσωπείτε, εάν είστε ευχαριστημένοι από τα μέτρα που ακούσατε ή περιμένατε κάτι καλύτερο.
1: Κύριε Χρυσούλη, έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές μαζί. Γνωρίζετε πολύ καλά την προσπάθεια που καταβάλει ΕΣΕ ώστε να τοποθετηθεί στο δημόσιο διάλογο με σοβαρότητα και πάντα τεκμηριωμένα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τον τέλος Ιουνίου καταθέσαμε στην πολιτεία, στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώ το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπόμνημα για την οικονομία της χώρας μας που αφορούσε σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ένα υπόμνημα το οποίο είχε κοστολόγηση δίπλα και νομίζω ότι είναι επίκαιρη η λέξη γιατί πολλά συζητούνται για τις κοστολογημένες.
0: Θα ακούσουμε και τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις 7 η ώρα το απόγευμα να δούμε και εκεί την κοστολόγηση των μέτρων που έχει γίνει και γενικά όλη τη δέσμη μέτρων.
1: Πέραν της κοστολόγησης εμείς δίπλα βάλαμε και την πηγή που μπορούμε να βρούμε τα χρήματα που απαιτούνται για να γίνουν οι δικές μας παρεμβάσεις. Μάλιστα το υπόμνημά μας είχε τρεις πτυχές. Μία κατάργηση πολλών γραφειοκρατικών και λοιπόν θεμάτων τα οποία επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας. Θέματα που αφορούν τους ευάλωτους συμπολίτες μας, επιχειρηματίες σε θέματα δόσεων, οφειλών και λοιπόν και θέματα κοστολογημένα που απαιτούνται για την ελάφρυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων φορολογικά και ασφαλιστικά. Με το δεδομένο και είμαι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό το ότι δεν εφαρμόστηκε πλήρως το δικό μας υπόνομα και θα ακουστεί λίγο έτσι ίσως λίγο αυστηρό, αλλά επειδή θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς και έχουμε χρόνο και δρόμο μπροστά μας για να δούμε να εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που προτείναμε. Γιατί αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα έδινε μια πολύ μεγάλη ανάσα στην ελληνική οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από τον Πρωθυπουργό ακούστηκαν παρεμβάσεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι και η έναρξη της ομιλίας του αφορούσε εμάς. Όμως από τη στιγμή που το υπόμνημά μας δεν θα εφαρμοστεί πλήρως, προφανώς εμείς έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι επειδή τοποθετούνται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε και τις σημερινές προτάσεις του αρχηγού.
0: Μάλιστα. Και κύριε Καφούρτη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λοιπόν, με δεδομένο ότι οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, οι θερινές εκπτώσεις δεν πήγαν και τόσο καλά για τους περισσότερους εμπόρους. Με δεδομένη την ενεργειακή ακρίβεια που πραγματικά πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, πλέον ένα σημαντικό κομμάτι των οικογενειακών προϋπολογισμών οδηγείται για κάλυψη αναγκών που έχει να κάνει με τη στέγαση, με την ενέργεια, με τις μεταφορές. Άρα αυτό που λέμε ότι προσπαθεί έναν οικογενειό να καλύψει βασικές ανάγκες και πάει παραπίσω ανάγκες που αφορούν την ένδυση ή την υπόδαση. Με αυτά τα δεδομένα, στη σημερινή συγκυρία, πιστεύετε ότι ενδεχομένως μέχρι τα Χριστούγεννα να υπάρξουν έμποροι που δεν θα τα καταφέρουν και θα αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους?
1: Καταρχάς, να βάλουμε τα δεδομένα στο τραπέζι για να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε. Οι έρευνες των εμπορικών συλλόγων που εκπροσωπούμε και εμείς ως ΕΣΕ εκπροσωπούμε το σύνολο της χώρας καταγράφουν ξεκάθαρα πτωτικούς τζίρους για την εκπτωτική περίοδο. Όμως, πέραν αυτού, έρχεται η Στατιστική Αρχή και ανακοινώνει μέσα από την ΕΣΕ για 18 συνεχόμενους μήνες πτωτικούς τζίρους στο λιανό εμπόριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτή την πραγματικότητα και με αυτό που βλέπουμε και βιώνουμε όλοι στα βενζινάδικα, τη βενζίνη να κινείται πάνω από 2 ευρώ, που σημαίνει ότι αυτό επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων, είναι προφανώς ότι το μείγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δυστυχώς, εάν δεν αλλάξει κάτι γρήγορα, είναι βέβαιο ότι θα δούμε όλο και περισσότερα ξενίκια στα κατάστηματα που νομίζω ότι επειδή περπατάμε όλοι στις αγορές της χώρας μας, βλέπουμε ότι δυστυχώς αυξάνεται.
0: Γνωρίζω
1: και αυτό και λέμε ότι παρεμβάσεις αμέσως.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καφούνη, γνωρίζω, επειδή έχουμε όντως συνομιλούμε μαζί πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζω ότι είστε υπέρμαχος των μεταρρυθμίσεων. Των...
1: Να σημειώσω ότι είστε ένας από τους λίγους στον χώρο μας που γνωρίζετε σε βάθος τους αριθμούς και παρακολουθείτε.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Πρέπει να το λέμε πριν να βάζουμε ονοματεπώνυμο σε αυτά που γίνονται.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Καφούνη, αλλά το θέμα μας είναι το εξής. Είστε υπέρμαχος μόνιμων παρεμβάσεων προκειμένου να δείτε πώς λειτουργούν στην πράξη. Η αγορά την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μήπως τώρα και για τους εμπόρους πρέπει κάποια στιγμή, εφόσον συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, εφόσον υπάρχει τέτοια ενεργειακή κρίση, μήπως η αγορά κάποια στιγμή βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλες ανάγκες και υπάρξει η μεγάλη ανάγκη για έκτακτα μέτρα?
1: Σίγουρα θα χρειαστούν εκτακτά μέτρα και βλέπουμε ότι τελικά εφαρμόζονται εκτακτά μέτρα τα οποία έρχονται πυροσβεστικά να λειτουργήσουν για να διασώσουν ευάλωτους συμπολίτες μας. Η λύση όμως ποτέ δεν πιστεύω ότι είναι τα εκτακτά μέτρα. Η λύση είναι μόνιμες παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν, θα απλοποιήσουν, θα ελαφρύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, γιατί μέσα από αυτό θα δημιουργηθούν περισσότερες, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές, οι οποίες είναι αυτές που θα δώσουν καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις και καλύτερες δυνατότητες για το σύνολο των συμπολιτών μας, και όχι το αντίστροφο μέσα από επιδόματα να προσπαθούμε να δώσουμε ανάσα, η οποία θα είναι παροδική. Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά οριμάζει ο δημόσιος διάλογος και όλοι καταλήγουμε ότι η μόνη λύση είναι να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.
0: Μάλιστα. Έχουμε ένα μήνυμα από την Βάση, η οποία μας ρωτάει, θα αλλάξει κάτι στις εκπτώσεις που γίνονται, στις καλοκαιρινές, στις χειμερινές? Σκέφτεστε να κάνετε αλλαγές?
1: Υπάρχει μια συζήτηση η οποία αφορά στην λειτουργία των εκπτώσεων. Η γνώμη μου είναι ότι δεν βλέπω κάτι να υλοποιείται το αμέσως προσεχές διάστημα. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε πολλές άλλες παρεμβάσεις, πάρα πολλά άλλα πράγματα να λύσουμε και τα οποία δεν σας κρύβω, θεωρώ ότι είναι και ευκολότερα και θα δώσουμε περισσότερο ανάσα γρήγορα. Και βεβαίως εμείς εδώ είμαστε ο θεσμικός εκπρόσωπος του εμπορίου να παρέμβουμε σε ό,τι αφορά το θεσμικό τρόπο λειτουργίας των εκπτώσεων. Οι επιχειρήσεις εν παρόδο, το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, δεν δίνουν καλά αποτελέσματα. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
0: Κύριε Καφούνη, εγώ πριν σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω θερμά, θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Να πω ότι γενικά καλό είναι όλοι μας να στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηρίζουμε τα μαγαζιά της γειτονιάς, διότι τα μαγαζιά της γειτονιάς ήταν αυτά που κράτησαν και όρθια την οικονομία σε πολύ δύσκολους καιρούς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Και που φωτίζουν τις γειτονιές μας και δίνουν πνοή στις πόλεις μας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Καφούνη, να είστε καλά. Λοιπόν, ένα λεπτό έχουμε ακόμη, όπως μου κάνει σήμα ο αγαπημένος φίλος ο Γιώργος Νταβαρίνος. Μου λέτε σε διάφορα μηνύματα ότι δεν έχει πει, λέει, τίποτα, ρε Δημήτρη, για τη νέα αύξηση των επιτοκίων, πόσο θα αυξηθούν τα επιτόκια, πόσο θα αυξηθούν οι μηνιαίες δόσεις που πληρώνουν κάποιοι για στεγαστικό δάνειο, για παράδειγμα. Πιστεύετε ότι δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το μεγάλο θέμα αύριο 3 με 4 εδώ στον Real FM? Θα είναι μαζί μας η δικηγόρος, η Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα και σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια και γενικότερα τα θέματα που αφορούν την τσέπη μας και όλο τον δανεισμό που μπορεί να έχει ένα νοικοκυριό. Άρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο με την Κατερίνα Φραγκάκη για να μας πει ακριβώς ποια θα είναι η επιβάρυνση, όπως επίσης θα συζητήσουμε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κυρίες και κύριοι, 3 λεπτά λοιπόν πριν τις 4, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Περισσότερες λοιπόν οικονομικές ειδήσεις αύριο στις 3 το μεσημέρι. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη και στη συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Τηλιανάκης, ενώ στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Να είστε όλες και όλοι καλά. Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλη.

0: 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Λατό FM. Στους 103,3.
8: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
11: Και τώρα.
12: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
13: αυτή τη στιγμή.

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλήσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλησης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.

0: πάθετε εσείς για μένα. Και εγώ τι θα πάθω για σας.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
14: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά ή λίγα.
12: Δηλαδή,
13: Μπαξεβάνης.
14: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβάνης.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
19: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

e dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρύψαλα, γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα.

τρίψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μίσο μου. Πάντα στην ίδια διαδρομή ξαναφεύγεις και μετά σκονή και τρίψαλα

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: καταλάβει.
1: Μην ξεχνάτε όμως.
2: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
3: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Αλφαβητάρι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και οικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Βγήκες βόλτα! Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες!
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
6: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα, πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
7: Το έχεις!
6: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
8: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
9: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
11: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
12: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
11: Λατό FM στους 103,3.

0: 7-11. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: 100 FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους
3: 103,3. Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκυρα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

0: Θες και μια στάση για καφέ? Στο Αιτζιάν Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να

κόρη ξαφιά τσελιγερή στη στράτα επορπάθιε και στα χιονάτα χέρια τζι εσήκωνε ραγίνι. Στη βρύση τη χιλιόχρονη να πάει να γεμίσει. Στο δρόμο επάντηξε γριά, μάγισσα, χαρτορίχτρα. Κι ώστε να ειδεί τη λιγερή τζι λέει με παρακάλια. Κόρη, μην πάσει στο νερό και κάθε χίλια χρόνια σαν σήμερο από τη γη βγαίνει θεριό μεγάλο. Τ' έχει τα θρόπου τη μορφή, τα βγερινού τη λάμψη. Για να πλανεύει ο πονηρός κοράσος σαν και σένα και να τα παίρνει σύννευγα βαθιά στη γη στα σπράχνα. Μα η κόρη με χαμόγελο τη γριάσει να αποβγάλει. Τ' άφοβη συνέχισε το δρόμο της σαν πρώτα. Κι όταν σημώνει στο νερό

θυμογέρασε και πάει να θυσιμώσει. Μα ξάφνου εφοβήθηκε και σύρθη και νοπίσω. Είδα φορείς απάνω σου, κόρη και με αποδιώχνει. Και δεν μπορώ τα κάλλη σου να τα γευτώ ως το θέλω.

0: FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές.

0: μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε, πάντα δίπλα σας.

0: στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και οικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση

0: Συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, σου έχει πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: Λατό FM, στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στη φιλόξενη.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντό.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ζωή.
1: Μην ξεχνάτε όμως.
2: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
3: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

0: Λαχτό FM στους 103,3.
1: Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Στους 103,3.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Λατό FM στους 103,3.

Μα αυτή τη νύχτα στη απόγνωση, στα δίχτυα, στην καρδιά μου όλα απόψε μαζευτήκαν. Γίνονται μαχαίρια μέσα στα δικά σου χέρια, οι στιγμές που είχαμε ζήσει.

Μπήκες να ξαποστάσεις, μα εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι, ήρθε σαν το κουρσάρο με φωτιά.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Βενεθείο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.